Κι όπως πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή. Κι όπως τα γυαλιά

0: Παλμός.
1: Παλμός.
0: Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
1: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.

0: Παλμός. Όλη τη νύχτα, κάθε βράδυ είναι μαζί σου. Παλμός. 101 και 1. Παλμός.
1: Καταρχάς, είσαι πολύ όμορφη, Μελίνα μου.
2: Ευχαριστώ πολύ.

più per spas e non ero tas tos ordinatos si cosse una

Παλμός. Όλη τη νύχτα, κάθε βράδυ είναι μαζί σου. Παλμός. 101 και 1.

0: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 5.
1: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Εμπή δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Ψυχαγωγία, εδώ. Μουσική, εδώ. Οικός, εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

Μείνε μακριά, δεν έχω χρόνο για άλλο ψέμα. Έδωσα πολλά, καιρός να δώσω και σε μένα. Μείνε μακριά, δεν

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Ηχαγωγία εδώ. Μουσική εδώ. Οικός εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Ψυχαγωγία εδώ. Μουσική εδώ. Οικός εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

0: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 6.
1: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Ηχαγωγία εδώ. Μουσική εδώ. Οικός εδώ. Παλμός 101.1. Ο δικός σου σταθμός.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

0: να πεις.
1: Παλμός 101 και 1. Ο παλμός των επιτυχιών. Συντονίσου.
2: Είναι κι αυτοί που μου μαυρίζουν την ψυχή μου. Κάτι τυπάκια

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟ.

εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟ.

που την είδα στεκότανε, τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

0: χωνιά στο Παγκράτη.
1: Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 7.
2: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Βάλει εδώ, κοσμάς και δραμάδος εδώ.
2: Έχω
3: μετά θα πάνε
2: εξτασιαστεί.
3: Όλα, είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρευε.
3: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.
4: Εσύ

χρειαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνεις ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Ψυχαγωγία, εδώ. Μουσική, εδώ. Οικός, εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 7:30.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ελληνικά κεράσια και ντομάτες δράμας τώρα 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
4: Αφεντικό, αφεντικό, τηλεφώνησε ο πρόεδρος και έρχεται με μεγάλη παρέα απόψε. Δεν έχουμε πολλά κρέατα.
5: Αμαύρε Θανασάκη, τι θα σε κάνω. Κάλεσε αμέσως την Enka Food.
4: Ήδη το έκανα. Κρέατα πρώτης ποιότητας από επιλεγμένες φάρμες της Ελλάδας και η παραγγελία έρχεται άμεσα.
5: Ρε, μπράβο το παλικάρι μου. Enka Food. Ξέρεις τι διαλέγεις, ξέρεις τι ταΐζεις.
1: Enka Food, χονδρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων για εστιατόρια, ξενοδοχεία, κρεοπολία. Καλέστε στο 22 420 420 96 ή μπείτε στο enkafood.gr. Γιατί στο νησί όλοι τρώνε Enka Food.
0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
6: Γύφτισα μέρα.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback. Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000.
6: Απακαπή, υπερβολική,
0: καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, αντιλιακό και παρέα την καλύτερη μουσική. Παλμός 101 και 1.

0: Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101.1. Η καθημερινή σου παρέα.
1: Με ρωτάς εγώ για σένα τι θα έκανα, αν θα το σκαγα μια μέρα απ' τη δουλειά. Αν θα το σκαγα μια μέρα για να φύγουμε με το αυτοκίνητο για κάπου στα γνωστό.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Ψυχαγωγία, εδώ. Μουσική, εδώ. Οικός, εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

0: Παλμός. Παλμός 101.1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 8.
2: Γιώργο, πρέπει να αγοράσω καινούριο οικονομικό αυτοκίνητο επιγόντως.
3: Σου έχω λύση. VG Cars. Μεταχειρισμένα, αλλά σαν καινούρια.
2: Ναι, αλλά εγώ θέλω κάτι συγκεκριμένο.
3: Κανένα θέμα. Το διαλέγετε μαζί κατόπιν παραγγελίας.
2: Ωραία. Πάω τώρα κιόλας να διαλέξω.
1: VG Cars. Βασιλείου Δημήτρης και Γαμπιεράκη Ελένη. Στο 4ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κοχωριά. Δίπλα στη Ροπή Σέρβις. Θα μας βρείτε στα τηλέφωνα 2242046159 και στο 694-824-7894.
2: Βρείτε μας σε Facebook και Instagram VG Cars Kos ή επισκεφτείτε μας και στη σελίδα vgcars.gr.
1: VG Cars. Το επόμενο αυτοκίνητό σας. Ξεκινά από εδώ.
0: Ζήσε στο χώρο σου ακριβώς όπως τον έχεις ονειρευτεί και βρες όλα όσα χρειάζεσαι στο Χατζηχριστοφή.
4: Διάλεξε χρώματα για τους τοίχους, για ξύλα, για κάγκελα, για ό,τι χρειάζεται βάψιμο σε σούπερ τιμές.
0: Χατζηχριστοφής για μονωτικά υλικά, γυψοσανίδες, σοβάδες, κόλλες πλακιδίων και υλικά θερμοπρόσωψης.
4: Και για όλα τα εργαλεία που χρειάζεσαι για να κάνεις τη δουλειά σου εύκολα, σωστά και ολοκληρωμένα.
0: Χατζηχριστοφής. Χρώματα, μονωτικά, εργαλεία, σιδηρικά, κήπος. Στο 3ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κο, Πελαργός. Τηλέφωνο 2242046480.
4: Χατζηχριστοφής. Για ό,τι χρειαστείς.
5: Στο Live Casino της Interveten έχεις κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου κι αν βρίσκεσαι. Interveten Live Casino. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Όταν ο Βήχας δεν σας αφήνει σε ησυχία, αφήστε τον στα χέρια της Fresiderm και τα νέα Cough Syrups. Με δραστικά συστατικά 100% φυσικής προέλευσης, ανακουφίζουν από τον ξηρό και παραγωγή. Βήχα, καταπραίνουν τον ερεθισμένο λαιμό σαν βάλσαμο και προστατεύουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Fresiderm Cough Syrups για παιδιά και ενήλικες. Και ο Βήχας σας αφήνει σε ησυχία. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Και μυαλό και γοητεία, είχε πει μια θεία του κάποτε. Και για τους δύο το είχε πει. Ή μήπως εννοούσε το μυαλό είναι ο Ιβάν και η γοητεία ο Πίτερ. Intermezzo, το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της Sally Rooney. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101.1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.
8: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
9: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
11: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Εδώ είμαστε, καλωσορίσατε και σήμερα, Τρίτη.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Μια χαριμέρα η Τρίτη, εκτός και αν έχεις κερδίσει το λότο.
1: Αχ, να σου πω, δεν θα με ξεκινήσει έτσι κατευθείαν.
0: Α, ναι, εντάξει, εγώ και έτσι
1: να ξέρεις,
0: αυτό σκέφτομαι.
1: Σήμερα γιορτάζει η Τυχερή και ο Τείχων.
0: Ο Τείχος.
1: Τυχών. Τυχών με ωμέγα.
0: Τυχών κερδίζεις το λότο.
1: Τυχών.
0: Τυχών εξεφωνίζεσαι από το μικρόφωνο και από τη γη ολόκληρη. Τριτιάτικο, 16 του μήνα. Εδώ είμαστε, Τρίτη. Επιβαλή Κοσμάτς και Τραμάδος. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας.
1: Αχ, να σου πω και τι διεθνή ημέρα έχουμε σήμερα.
0: Λίγε.
1: Διεθνή ημέρα οικογενειακών εμβασμάτων. Σας παρακαλώ, εδώ. Θα ήθελα ένα.
0: Ναι, αλλά εξαρτάται από την οικογένεια.
1: Κάνω μεταγραφή, δεν έχω πρόβλημα.
0: Γιατί εγώ έστελνα στο γιο μου παλιότερα εμβάσματα τέτοιου στυλ 20 ευρώ. Καταλαβες. Ενώ υπάρχουν άλλοι οι οποίοι μπορούν να στέλνουν 20.000 ευρώ εμβάσματα.
1: Τώρα για 20 ευρώ θα μιλήσουμε. Έχω ένα φίλο.
0: Που έχει έναν άλλο φίλο.
1: Όχι, έχω ένα φίλο ο οποίος είναι, ξέρω εγώ, 27 χρονών και λέει: ποιος θα ήθελε να με υιοθετήσει? Εγώ είμαι ανοιχτός, δεν έχω πρόβλημα.
0: Η Εύη, κυρίες και κύριοι, έχει φίλο 27 χρονών, το κρατάμε αυτό.
1: Έχω πολλούς φίλους που είναι μικρότεροι από μένα.
0: Λοιπόν,
1: τι πάει να πει αυτό?
0: Εύη Βαλίκος μας καταναμάδωσε εδώ για το 2 ώρα που τώρα ξεκινάει. Έχουμε διάφορα από εδώ πέρα που συμβαίνουν γύρω μας. Παρακαλώ. Πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε. Καλώς ορίσατε.

0: Λοιπόν, λέγαμε χθες για τεχνητή νοημοσύνη. Κάποια στιγμή το είπες και αυτό. Αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, καλά, λέγαμε γιατί ναι. Το deal που έκανε η Google με τη SpaceX.
0: Λοιπόν, να μιλήσουμε λίγο για αυτό, αλλά έτσι έχει ένα διαφορετικό, έτσι έχει ένα ενδιαφέρον για να ξέρουμε τι γίνεται. Όλο αυτό με την τεχνητή νοημοσύνη που ζούμε τον τελευταίο καιρό δεν είναι τσάμπα, δεν είναι δωρεάν. Δηλαδή έχουν φτιαχτεί τεράστιες εγκαταστάσεις, έτσι, και λειτουργούν τεράστιοι υπολογιστές για να υπάρχει η τεχνητή νοημοσύνη και εσύ από το κινητό να τη ρωτάς, ξέρω κι εγώ, αν πετάει ο γάιδαρος σήμερα ή δεν πετάει και να περιμένεις την απάντηση. Έτσι δεν είναι?
1: Γιατί αν δεν σου απαντήσει τεχνητή νοημοσύνη, αν πετάει ο γάιδαρος, εσύ δεν είσαι σε θέση να το γνωρίσεις από μόνος.
0: Όχι ρε παιδί μου, να δω τι θα πει, ξέρω κι εγώ, το μηχάνημα. Έτσι, υπάρχουν έρωτες. Κάποιες έχουμε διαβάσει εδώ ότι έχουν ερωτευτεί την τεχνητή νοημοσύνη και την έχουν παντρευτεί. Υπάρχουν διάφορα που διαβάζουμε εδώ, τα οποία είναι τελείως άκυρα. Θα μπορούσαν δηλαδή να το χρησιμοποιούμε μόνο για σημαντικά θέματα. Εδώ μας λένε ότι υπάρχει πάρα πολύ σπατάλη ενέργειας για αυτό το λόγο, αλλά και νερού. Δηλαδή, για να ψήξουν όλες αυτές τις εγκαταστάσεις, όλες αυτές οι εταιρείες που έχουν τεχνητή νοημοσύνη, χρησιμοποιούν πάρα πολύ ενέργεια. Έτσι, περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε, αλλά και νερό περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε. Και είναι η αγωνία αυτή. Υπάρχουν μερικοί άνθρωποι, τεχνικοί δηλαδή του θέματος, που σου λένε ότι προσπάθησε να λιγοστέψεις τις λέξεις που γράφεις. Γιατί αυτό χαλάει ρεύμα, χαλάει ενέργεια γενικότερα, νερό επίσης για να ψυχθούν όλα τα μηχανήματα. Προσπάθησε δηλαδή να κάνεις οικονομία στην τεχνητή νοημοσύνη, που δεν ξέρω που φτάσαμε, γιατί φτάσαμε έτσι. Υπάρχει όμως μια εταιρεία η οποία έκανε δοκιμές, οι οποίες λειτουργούν ήδη. Κατέβασε κοντέινερ στο μπάτο της θάλασσας, έτσι. Λοιπόν, δεν θυμούμε τώρα σε ποιον ωκεανό, Βόρειο Ατλαντικό.
1: Μάλιστα.
0: Και κατέβασε εκεί τα racks κανονικότατα, χωρίς το μηχανισμό για να ψύχεται, και ψύχεται κατευθείαν από τη θάλασσα, από το νερό. Και σου λέει ότι είναι αποδοτικό αυτό 8 φορές περισσότερο από το να έχεις την τεχνητή νοημοσύνη επάνω και να την ψύχεις με νερό και όλα τα υπόλοιπα. Άκου να δεις τώρα προβλήματα. Δεν έχουμε ενέργεια για την τεχνητή νοημοσύνη. Εδώ στην Ελλάδα έχουμε πολλή ενέργεια. Να φάνε και κότες. Άσχετα αν εμείς έτσι πληρώνουμε αρκετά.
1: Τι κάνουμε εμείς?
0: Πληρώνουμε πολλή ενέργεια, δεν είναι?

0: Σε λίγο διάλειμμα, πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Τρίτη, πηγαίνουμε σε διαφημίσεις που έρχονται και επιστρέφουμε εδώ. Γιατί έχουμε σαν σήμερα στην επιστροφή. Να δούμε τι γίνεται σαν σήμερα 16 Ιουνίου, τι είχε γίνει παλιότερα.
1: Αμέ.
0: Έτσι. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, Facebook και TikTok. Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες. Κοσμάς και Δραμάδος επίσης με λατινικούς χαρακτήρες στα social media.
1: Ευχαριστούμε για τα μηνύματα που έρχονται από ποιο μέρος έτσι, του πλανήτη και αν βρίσκεστε.
0: Χαιρετισμούς και στην Αυστραλία που μας ακούν αυτή την ώρα.
1: Τα φιλιά μας.
0: Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101.1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 8:30.
2: Στο live καζίνο της Ιντερβέτεν έχεις κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου και αν βρίσκεσαι. Ιντερβέτεν live καζίνο. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Όταν ο Βήχας δεν σας αφήνει σε ησυχία, αφήστε τον στα χέρια της Fresiderm και τα νέα Cough Syrups. Με δραστικά συστατικά 100% φυσικής προέλευσης, φύζουν από τον ξηρό και παραγωγικό βήχα, καταπραίνουν τον ερεθισμένο λαιμό σαν βάλσαμο και προστατεύουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Fresiderm Cough Syrups για παιδιά και ενήλικες. Και ο βήχας σας αφήνει σε ησυχία. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Και μυαλό και γοητεία, είχε πει μια θεία του κάποτε. Και για τους δύο το είχε πει. Ή μήπως εννοούσε το μυαλό είναι ο Ιβάν και η γοητεία ο Πίτερ. Intermezzo, το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της Sally Rooney. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
5: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο

καπνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

0: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
1: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
3: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα για τις διαφημίσεις. Δεύτερο ημίωρο τρίτης. Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς τους, καλώς τους. Σήμερα λοιπόν Τριτούλα, 16 Ιουνίου και ρίχνουμε έτσι λίγο τη ματιά μας στο παρελθόν. Να δούμε τι είχε συμβεί σαν σήμερα. Να έχουμε μια εικόνα. Μπας και καταλάβουμε τίποτα για το τι μας έρχεται. Δεν ξέρω. 1816, κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας στη βίλα του στη Γενέβη, ο Λόρδος Βίρον διαβάζει στους συνδετημόνους του ιστορίες τρόμου. Η 19χρονη Μέρι Σέλεϊ εμπνέεται τον Φράγκενστάιν. 1913, αρχίζει ο δεύτερος Βαλκανικός πόλεμος με την επίθεση της Βουλγαρίας εναντίον της Σερβίας και της Ελλάδας. 1948 σημειώνεται η πρώτη καταγεγραμμένη αεροπειρατεία στην ιστορία της πολιτικής αεροπορίας. Δύο Κινέζοι είχαν καταλάβει υδροπλάνο της Cathay Pacific με 27 επιβαίνοντες. Ο σκοπός τους ήταν να ληστέψουν ή να απαγάγουν κάποιους από τους πλούσιους επιβάτες του. Το αεροπλάνο τελικά συνετρίβει και διεσώθη μόνο ο ένας αεροπειρατής. 1963, η Σοβιετική Βαλεντίνα Τερέσκοβα γίνεται η πρώτη γυναίκα που ταξίδεψε στο διάστημα. 1976, μια ειρηνική διαδήλωση 15.000 φοιτητών στο Σοβέτο της Νοτιού Αφρικής προκαλεί την αντίδραση του καθεστώτος του Απαρτχάιντ. 1998, 4 μαχητικά F-16 και 2 μεταγωγικά σε 130 της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας προσγειώθηκαν για πρώτη φορά στην Πάφο στο πλαίσιο του δόγματος του ενιαίου αμυντικού χώρου. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 16 Ιουνίου.

0: Εδώ είμαστε.
1: Εδώ είμαστε. Και σου έχω έτσι κάποια νέα που ενδεχομένως να σε θλίψουν, γιατί ξέρω ότι του έχεις μία δυναμία.
0: Ποιανού καλέ?
1: Ο Clint Eastwood ανακοίνωσε την οριστική αποχώρησή του από την υποκριτική και τη σκηνοθεσία.
0: Εντάξει, είναι μεγάλος άνθρωπος.
1: 96.
2: Ευτυχώς που το είπε ότι αποσύρεται, δεν το πίστευα.
1: Κλείνοντας μια καριέρα 70 ετών, παιδιά.
2: Εντάξει, τουλάχιστον οι τελευταίες του ταινίες εμένα μου άρεσαν. Μεγάλος όμως, ρε παιδιά, 96, δηλαδή τι άλλο να κάνει ο άνθρωπος? Να πεθάνει στο γύρισμα πάνω, δηλαδή τι άλλο?
1: Εντάξει,
2: να γίνει?
1: Εντάξει, πάνω, καλέ. Δεν ήξερα ότι έχω ίδια μέρα γενέθλια με τον Clint Eastwood. 31 Μαΐου, αλλά το 1930.
2: Καλά κρατιέσαι.
1: Καλά κρατιέμαι, ναι.
2: Μήπως, 1930.
1: Μήπως αυτό πρέπει να μου δείξει ότι πρέπει και εγώ να πάρω κάποιες αποφάσεις.
2: Τι αποφάσεις δηλαδή?
1: Δεν ξέρω.
2: Να φτάσει στα 96.
1: Δεν ξέρω.
2: Τι?
1: Ξέρω, σκέφτομαι, σκέφτομαι.
2: Αυτό με το σαν σήμερα, εντάξει.
1: Δεν είναι σαν σήμερα αυτό.
2: Τι είναι,
1: 31
2: σαν
1: Μαΐου.
2: Α.
1: Και επειδή ο Clint Eastwood αποσύρεται. Ποιος Έλληνας ηθοποιός όμως επιστρέφει σε τηλεοπτική σειρά?
2: Όχι, αυτό το πηγαίνει, αλλά έχω αρχίσει και ζαλίζομαι για λίγη.
1: Ο Πάνος Μιχαλόπουλος.
2: Καλά, εντάξει, αυτός είχε...
1: Έχει 20 έχει... χρόνια να κάνει τηλεόραση.
2: Έχουν περάσει τόσα.
1: Ναι.
2: Τι λες?
1: Και τώρα λέει επιστρέφει και μάλιστα με πρωταγωνιστικό ρόλο.
2: Μια χαρά. Τι, δεν θα επέστρεφε έτσι και έτσι, όπως να είναι. Αλίμονο τώρα.
1: Εντάξει, τώρα
2: τι να σου πω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, για ψάξει να δούμε.
1: 77.
2: Είναι μεγάλος κι αυτός. Έχει όμως, άμα το δεις σε Clint Eastwood, έχει ακόμα 19 χρόνια.
1: Καλέ, γεμάτα.
2: Έτσι, δηλαδή θα μεγαλώσει κι άλλο κόσμο. Κι άλλη γενιά.

0: Πάμε σε διάλειμμα, έρχονται διαφημίσεις για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Τρίτη και να επιστρέψουμε εδώ μετά τις διαφημίσεις για ακόμα μία ώρα μαζί. Επιβαλή, Κοσμάς και Τραμάδος εδώ, καθημερινά μαζί σας.
1: Παρέολα.
0: Παρέα, όπου και να βρίσκεσαι, έτσι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, έτσι, μπορεί να ταξιδεύεις και να μας ακούς, και θέλεις μια παρέα,
1: έτσι,
0: και αυτοίς. Όχι πολιτικά πολλά. Και όχι δύσκολα πολλά, εδώ είμαστε εμείς κάθε μέρα.
1: Προσπαθούμε να τις αποφεύγουμε αυτές τις κακοτοπιές.
0: Έτσι, προσπαθούμε να τις αποφεύγουμε, δεν τις αποφεύγουμε πάντοτε βέβαια.
1: Προσπαθούμε
0: όμως. Να το ξέρεις. Έτσι, λοιπόν, αυτό που πρέπει να ξέρεις, κάθε μέρα 2 ώρες μαζί. Λοιπόν, νησιά γάμων, πριν πάμε σε διαφημίσεις. Γρήγορα, γρήγορα.
1: Τα λεγόμενα και γαμονίσια.
0: Αυτό, λοιπόν, Τίνος, Άνδρος, Σπέτσες, Σαντορίνη, Σκόπελος. Αυτά.
1: Μόνο αυτά.
0: Με υγεία και χαρά. Που μαζεύουν τον περισσότερο κόσμο, σου λέει. Βρε. Λοιπόν,
1: έχουμε
0: επιστρέφουμε.
1: Έχουμε και άλλα νησιά όμως.
0: Ναι, αλλά τα περισσότερα. Αυτά είναι που μαζεύουν τον περισσότερο κόσμο.

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 9.
0: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι 1. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069.
2: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
3: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος τη λίστα τον ανέλαβε?
2: Κανένας τη λίστα. Μεγιά.
3: Μεγιά, τι εννοείς?
2: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
3: Δηλαδή ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζιπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
3: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζιπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
4: Στο Live Casino της Intervetten έχεις κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου κι αν βρίσκεσαι. Intervetten Live Casino. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Όταν ο Βήχας δεν σας αφήνει σε ησυχία, αφήστε τον στα χέρια της Fresiderm και τα νέα Cough Syrups. Με δραστικά συστατικά 100% φυσικής προέλευσης, ανακουφίζουν από τον ξηρό και παραγωγικό Βήχα, καταπραΐνουν τον ερεθισμένο λαιμό σαν βάλσαμο και προστατεύουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Fresiderm Cough Syrups. Για παιδιά και ενήλικες. Και ο Βήχας σας αφήνει σε ησυχία. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Και μυαλό και γοητεία, είχε πει μια θεία του κάποτε. Και για τους δύο το είχε πει. Ή μήπως εννοούσε το μυαλό είναι ο Ιβάν και η γοητεία ο Πίτερ. Ιντερμέτζο, το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της Σάλι Ρούνεϊ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

0: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
1: Η Intervet ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή. Και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
3: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφή. Κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: Δεύτερη ώρα μαζί, μετά τις διαφημίσεις και το διάλειμμα εδώ, επιστροφή στη μουσική. Επιβαλή, Κοσμάς και Δραμάτος εδώ καθημερινά μαζί σας. Από Δευτέρας Παρασκευή, σήμερα Τρίτη, 16 Ιουνίου. Έτσι πέρασαν κιόλας δύο εβδομάδες καλοκαιριού, θα έλεγα.
1: Οργά.
0: Έτσι. Λοιπόν, τα όνειρα των πλουσίων, παιδιά, να ξέρετε ποια είναι. Έτσι.
1: Να γίνουν πιο πλούσιοι.
0: Εντάξει, εκτός από αυτό όμως, έχουν στο μυαλό τους καινούργιες έτσι απόπειρες στυλ τιτανικού. Λοιπόν, άκου εδώ τώρα να δεις. Διαβάζω για ένα πλοίο που θέλουν να φτιάξουν.
1: Ναι.
0: Το οποίο θα έχει μήκος 1,6 χιλιόμετρα. Το πλοίο. Τεράστιο πλοίο.
1: Λέζεσαι.
0: Freedom Ship το όνομά του. Έχουν βρει και όνομα. Λοιπόν, θα είναι ουσιαστικά πλωτή πόλη, σου λέει. Θα ταξιδεύει μόνιμα. Παιδιά, σέρβις δεν χρειάζεται και σέρβις να κάνει. Τι μόνιμα να ταξιδεύει,
1: πού
0: δεν ξέρω.
1: Πού θα μπει να κάνει σέρβις.
0: Λοιπόν, μέσα θα έχει στάδιο κανονικά. Στάδιο. Το πλοίο θα έχει στάδιο. Θα έχει μουσείο.
1: Σε τι καρνάγιο θα φτιαχτεί. Καρνάγιο, το δεν ξέρω πώς θα λένε.
0: Λοιπόν, 80.000 άτομα θα χωράει μέσα. Εκ των οποίων... κρατήσου, θα είναι 20.000 το πλήρωμα.
1: Έτσι, αυτό μιλάς για μία...
0: 50.000 θα είναι οι επιβάτες.
1: Πολιτεία.
0: Άσε με τώρα να σου πω, είναι τεράστιο σου λέω εδώ πέρα. Κόστος 14,2 εκατομμύρια και φτηνό μου φαίνεται. Λοιπόν, 20.000 το πλήρωμα, 50.000 επιβάτες μόνιμοι, μόνιμοι, χωριάτες. Τι είσαι εσύ, καραβίσιος, ξέρω και εγώ ναι, πώς θα το λένε. Και 10.000 άτομα υπολογισμένο ότι θα μπαινοβγαίνουνε επισκέπτες. Θα έχει μέσα τράπεζες, θα έχει σχολεία. Ναι, γιατί χωρίς σχολείο γίνεται. Αυτό θα ταξιδεύει συνέχεια και θα έχει έτσι κάπου σε μια γωνίτσα και ένα ferry boat, το οποίο επειδή είναι τεράστιο πράγμα αυτό, έτσι, θα μπαίνουν όσοι θέλουν μέσα στο ferry boat και θα πηγαίνουν στη στεριά, γιατί το πλοίο αυτό δεν μπορεί να
1: πάει
0: να δέσει σε κάποιο λιμάνι, δεν υπάρχει αυτό. Δεν σου ακούγεται έτσι τιτανικός του 2026, ξέρω, 27, πότε θα είναι αυτό έτοιμο, δεν ξέρω.
1: Τρομακτικό είναι βασικά.
0: Εντελώς, εγώ δεν θα πήγαινα ποτέ. Ποτέ θα τα μπαινά εκεί μέσα. Δεν μου αρέσουν γενικά τα κρουάζ γερόπλοια, είναι και μικρά.

0: Λοιπόν, διαβάζω εδώ πέρα για μία ανακάλυψη που έγινε. Από αυτές τις ανακαλύψεις που λες, ρε φίλε, τι γινόταν τότε, τι υπήρχε τότε. Ούτε Jurassic αυτό. Τι μέγεθος είχε ο αρχαίος σκορπιός?
1: Αυτός ο σκορπιός που σήμερα βλέπουμε, ξέρω και εγώ, τι να σου πω. Πόσο μέγεθος είχε?
0: Όσο ένα λαμπραντόρ.
1: Ωραία. Αισιόδοξο το ακούω αυτό. Που εντάξει, δεν υπάρχει στις μέρες μας.
0: Πριν από 415 εκατομμύρια χρόνια, έτσι,
1: ναι,
0: είπαμε.
1: Εντάξει,
0: πάμε Τζουράσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το απολίθωμα βρέθηκε στη Βρετανία.
1: Είναι τρομακτικό λίγο αυτό. Τι άλλο θα βρούνε?
0: Είναι ο μεγαλύτερος σκορπιός που έχει υπάρξει ποτέ.
1: Mm-hmm.
0: Και σύμφωνα με την ανατομία του, μπορούσε να μετακινείται πανεύκολα τόσο στο νερό όσο και στη στεριά. Το μόνο που δεν έκανε, ωραία, δηλαδή, ήταν να πετάξει.
1: Δεν το ξέρεις αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει. Πώς το λέει το τραγουδάκι? Σκορπιός σημαίνει αυτό. Παμ.
0: Σκορπιός είναι για σένα.
1: Ναι. Σκορπιός είναι για σένα. Για μένα αποκλείεται αυτό το πράγμα. Απίστευτο.
0: Και μόνο ξέρεις να προσπαθείς να το βάλεις στο μυαλό σου το πώς ήταν.
1: Τρομακτικό, τέλος.
0: Είναι, ναι, είναι ακραίο.

0: Αυτό που λέγαμε προηγουμένως με το Σκορπιό, το τεράστιο ας πούμε, έτσι, εμείς που έχουμε κάποια παιδικά τραύματα που βλέπαμε παλιά, King Kong,
1: ναι.
0: Godzilla, ξέρω ναι. και εγώ, εναντίον είχαν τον Godzilla, θα μπορούσε να ήταν μόνο ένα φανταστικό όν σε αυτές τις ταινίες, ένας μεγάλος Σκορπιός.
1: Κι όμως κάποτε περπάταγε και κολύμπαγε στη γη.
0: Αυτά είναι τα ωραία, τα αισιόδοξα που δεν υπάρχει πλέον. Λοιπόν, πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Τρίτης. Κυρίες και κύριοι, αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, θα το πούμε μια φορά. Έχουμε Instagram, έχουμε Facebook, έχουμε και TikTok. Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες. Κόσμος Κατραμάδος επίσης με λατινικούς χαρακτήρες. Εκεί μιλάμε, εκεί επικοινωνούμε και τώρα και μετά την εκπομπή. Χαιρετισμούς και στο Θάνο και στην Ειρήνη. Σε λίγα λεπτά και πάλι εδώ με τις διαφημίσεις.

0: μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 9:30.
2: Ζήσε στο χώρο σου ακριβώς όπως τον έχεις ονειρευτεί και βρες όλα όσα χρειάζεσαι στο Χατζηχριστοφή.
3: Διάλεξε χρώματα για τους τοίχους, για ξύλα, για κάγκελα, για ό,τι χρειάζεται βάψιμο σε σούπερ τιμές.
2: Χατζηχριστοφής, για μονωτικά υλικά, γυψοσανίδες, σοβάδες, κόλλες πλακιδίων και υλικά θερμοπρόσωψης.
3: Και για όλα τα εργαλεία που χρειάζεσαι για να κάνεις τη δουλειά σου εύκολα, σωστά και ολοκληρωμένα.
2: Χατζηχριστοφής, χρώματα, μονωτικά, εργαλεία, σιδηρικά, κήπος. Στο 3ο χιλιόμετρο, επαρχιακή οδού Κο, Πελαργός. Τηλέφωνο 22 42 0 46 480.
3: Χατζηχριστοφής, για ό,τι χρειαστείς.
4: Αφεντικό, αφεντικό, τηλεφώνησε ο πρόεδρος και έρχεται με μεγάλη παρέα απόψε. Δεν έχουμε πολλά κρέατα.
5: Αμαύρε Θανασάκη, τι θα σε κάνω? Κάλεσε αμέσως την Enka Food.
4: Ήδη το έκανα. Κρέατα πρώτης ποιότητας από επιλεγμένες φάρμες της Ελλάδας και η παραγγελία έρχεται άμεσα.
5: Ρε, μπράβο το παλικάρι μου. Enka Food, ξέρεις τι διαλέγεις, ξέρεις τι ταΐζεις.
6: Enka Food, χονδρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων για εστιατόρια, ξενοδοχεία, κρεοπολία. Καλέστε στο 22 420 420 96 ή μπείτε στο enkafood.gr. Γιατί στο νησί όλοι τρώνε Enka Food.
7: Το Live Casino της Ιντερβέτεν έχεις κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου και αν βρίσκεσαι. Ιντερβέτεν Live Casino. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Όταν ο Βήχας δεν σας αφήνει σε ησυχία, αφήστε τον στα χέρια της Fresiderm και τα νέα Cough Syrups. Με δραστικά συστατικά 100% φυσικής προέλευσης, ανακουφίζουν από τον ξηρό και παραγωγικό Βήχα, καταπραίνουν τον ερεθισμένο λαιμό σαν βάλσαμο και προστατεύουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Fresiderm Cough Syrups για παιδιά και ενήλικες. Και ο Βήχας σας αφήνει σε ησυχία. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Και μυαλό και γοητεία, είχε πει μια θεία του κάποτε. Και για τους δύο το είχε πει. Ή μήπως εννοούσε το μυαλό είναι ο Ιβάν και η γοητεία ο Πίτερ. Intermezzo, το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της Sally Rooney. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
0: Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

0: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
1: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
3: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: Εδώ στο τελευταίο ημίωρο για σήμερα Τρίτη. Καλωσορίσατε κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μου παιδιά. Καλές διακοπές σε όσους κάνουν διακοπές στα μέρη μας. Από εδώ και πέρα ξεκινάνε οι διακοπές, να ξέρεις. Σιγά σιγά. Έτσι, οι διακοπές που οι περισσότεροι λέει θα, από αυτούς που είναι να κάνουν διακοπές, θα πάνε σε εξοχικά. Διάβαζα εδώ. Δικά τους.
1: Έτσι. Τυχεροί όσοι έχουν εξοχικά.
0: Δεν είναι και μόνο τύχη, γιατί έχεις πάει 5, 10, 20, 40, 50, 100 φορές, αρχίζει και το βαριέσαι το πολύ το κύριε Λέξον. Θέλεις να αλλάξεις και λίγο παραστάσεις, λέει παιδί.
1: Όταν όμως έχεις φάει το ζόρι όλου του χρόνου με δουλειά, έχεις μία άδεια, θέλεις να φύγεις και δεν σου βγαίνει.
0: Έλαντε.
1: Οικονομικά.
0: Έλαντε.
1: Λες ευτυχώς.
0: Είναι και αυτό που στο εξοχικό πρέπει να μαζεύεις. Πρέπει να κάνεις ίδιες δουλειές με το σπίτι σου, ρε παιδί μου.
1: Ναι,
0: καταλαβαίνεις. Δεν είσαι, ας πούμε, στην κατασκήνωση να πεις δεν πάει στο διάλογο, δεν βρωμίζει κάτι. Καταλαβαίνεις. Ούτε σε ξενοδοχείο που θα το κάνουν άλλοι. Είναι που πρέπει εσύ να τα κάνεις αυτά.
1: Ναι, αλλά και πάλι έχεις μία λύση.
0: Είναι μία λύση και αυτό. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, υπάρχει ένα χωριό. Εκεί μπορείτε να κάνετε διακοπές φέτος. Κοντά στην Ζαχάρο.
1: Στην Ηλία.
0: Ναι, κοντά εκεί. Στη Ζαχάρο, λοιπόν, όπου υπάρχει ένα χωριό, το οποίο είναι με το όνομα που πήρε τώρα τελευταία, Τιμπούλης.
1: Ποιος ήρθε?
0: Ποιος ήρθε αυτός, Τιμπούλης λέγεται το χωριό.
1: Τιμπούλης.
0: Ναι, είχε ένα άλλο όνομα, ρε παιδί μου, όσο ήταν σε ελληνική κατοχή. Τώρα πλέον δεν είναι σε ελληνική κατοχή αυτό το χωριό. Βέβαια, το έχει ονομάσει μια Γερμανίδα και ένας Ούγγρος που μένουν μόνιμα εκεί. Το χωριό είναι κατοίκητο και πήρανε τα ονόματά τους και βγάλανε το όνομα του χωριού. Τι μπούλεις, για να καταλάβετε ότι γι' αυτό πρέπει να αρχίσουμε να γεννάμε περισσότερο ως Έλληνες, γιατί... Είτε επίση είναι ελληνικό είτε δεν πίτσα. Άμα δεν έχεις τελικά κατοίκους σε κάτι που λες ότι είναι ελληνικό, πώς θα είναι ελληνικό? Θα πει ο άλλος, θα πει εγώ το... Εγώ μένω, εγώ το λέω. Ξέρω και εγώ τι πουλήσει εδώ. Στην προκειμένη περίπτωση και έχει πολλούς κατοίκους αυτό το χωριό. Αλλά κούκλες. Δηλαδή έχουν βάλει αυτοί οι άνθρωποι ένα ολόκληρο χωριό κατοίκητο και έχουν βάλει στο καφενείο καρέκλες με κούκλες. Μια κούκλα είναι όρθια, ας πούμε, στην πόρτα και περιμένει. Καταλάβεις, να παραγγείλουν οι άλλες κούκλες. Έτσι στην πλατεία του χωριού έχει άλλες κούκλες που κάθονται στις καρέκλες, στα παγκάκια.
1: Δεν νιώθω πολύ καλά.
0: Ναι, ναι, κατοικούν κούκλες. Κοίταξε να δεις, όταν σου έρχεται μια Γερμανίδα και ένας Ούγγρος, περιμένεις να γίνει κάτι φυσιολογικό? Όχι, θα βάλουν κούκλες. Θα το ονομάσω και Τίμπουλης. Και όλα καλά. Λοιπόν, τώρα στις διακοπές κανονίστε να περάσετε εκεί, όσοι δεν είσαστε κοντά, να δείτε τι γίνεται εκεί.

0: Τι έχουμε?
1: Αχ, τι να έχουμε, τι να έχουμε. Δηλαδή πραγματικά διαβάζεις, διαβάζεις και λες μετά, τι γίνεται? Αν έχεις τύχη.
0: Διάβολη. Το γνωστό.
1: Ακριβώς. Ένας εραστέχνης εξερευνητής με ανιχνευτή μετάλλων βρήκε ένα σπάνιο ρωμαϊκό δαχτυλίδι αξίας 75.000 λιρών θαμμένο σε έναν λασπωμένο αγρό στη Βρετανική Ήπειρο. Όταν με αυτό το φίλο που ήταν μαζί και είχαν βγει στην εξόρμηση εντόπισαν το θησαυρό, όπου έχει μάλιστα λέει στην ανάγλυφη πολύτιμη πέτρα του εικονίζεται τη θεά Νίκη με ένα άρμα. Mm-hmm. Χρονολογείται στο 297 μετά Χριστόν και εκτιμάται ότι άνοικε σε κάποιον υψηλόβαθμο Ρωμαίο αξιωματούχο, ενδεχομένως σε κορυφαίο στρατηγό του στρατού. Μαζί με αυτό βρήκανε και ρωμαϊκά νομίσματα. Λοιπόν, ο Μίντο βρήκε αρχικά τα νομίσματα και ειδοποίησε αμέσως διοργανωτές και τοπικό αρχαιολόγο. Οι δύο φίλοι στη συνέχεια επέστρεψαν στο σημείο όπου ο Κοστέλο, αυτός δηλαδή που το πήρε, έβγαλε το χρυσό δαχτυλίδι. Τι έγινε όμως τελικά? Αυτός ο Κοστέλο το βγάλε προς πώληση. Το απέκρυψε από ό,τι καταλαβαίνω. Mm-hmm.
0: Καλά, τώρα αυτό είναι νόμιμο, δηλαδή μπορεί να το πουλήσει νόμιμα.
1: Και βρέθηκαν στα δικαστήρια.
0: Mm-hmm. Έλατε, δεν γίνεται. Η τύχη που διάβαινε δεν ξέρω πού είναι.
1: Που να ψάχνεις με ένα τέτοιο μηχάνημα και να βρεις ολόκληρο θησαυρό.
0: Ναι, αλλά δεν είναι δικό σου. Μετά κάτι δεν δε σου ανήκει, ρε παιδί μου. Δεν μπορείς.
1: Κοίτα, από ό,τι διαβάζω εδώ, το μοιράσανε μετά δικαστικά 50-50. Το θησαυρό. 50% σε αυτόν που άνοικε η έκταση, mm-hmm, και 50% σε αυτούς που το βρήκανε.
0: Εντάξει, κάτι είναι γι' αυτό.

0: Αυτό ήταν τέλος για σήμερα. Τα μαζεύουμε και φεύγουμε. Έτσι, τριτιάτικο, αύριο Τετάρτη εδώ, στη θέση μας, στο πόστο μας.
1: Εννοείται, πιστοί στο ραντεβού μας θα είμαστε.
0: Θεού θέλοντος, όλο το καλοκαίρι μαζί, εδώ, παρεούλα. Έτσι. Λοιπόν, Εβιβαλή, Κοσμάς και Τραμάδος, τέλος για σήμερα, σε 22 ώρες. Και πάλι εδώ.
1: Πολλά φιλιά από μας.
0: Γεια χαρά μου.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 10.
2: Πεινάω. Έχεις κάτι καλό να προτείνεις?
3: Σκορπιός Restaurant. Στον Κάμπο. Στην Κέφαλο. Μεσογειακή και ασιατική κουζίνα για κάθε απέτηση.
2: Έχω ακούσει για το μπέργκερ
3: που κάνει θράψη. Δοκίμασε και την Παρμιτζιάνο Ρετζιάνο να λιώνει μπροστά σου με φρέσκα ζυμαρικά, χειροποίητες σάλτσες και την υπογραφή του σεφ Αντρέ Γιάνκε.
2: Έκλεισε. Πότε πάμε?
3: Καθημερινά. Από τις 2 το μεσημέρι και Κυριακή από τη 1. Τηλέφωνα κρατήσεων και delivery στο χώρο μας 22-42-0-73-037 ή 69-43-23-47-14.
1: Σκορπιός Restaurant. Πάμε για απόλαυση.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, κοτόπουλα και κοτολιχουδιές Μημίκος 25% φθηνότερα. Ψωμί τόστ Παπαδοπούλου μόνο 1,37. Δημητριακά φίτνες μόνο 1,86. Ακόμα παγωτά αλώμα 3 λίτρα μόνο 7,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός.

Γεια σας, γεια σας, χαίρετε, number one radio show, είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Τριτούλα πανέμορφη, 16 του μήνα, ελπίζω να είστε καλά, να περάσετε ωραία και να αφήσετε πίσω σας την Δευτέρα, που για κάποιους είναι μια αγχωτική μέρα, για άλλους όμως όχι. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, τώρα είμαστε την Τρίτη και πάμε να ξεκινήσουμε πολύ ωραία. Καλοκαίρι στην Ελλάδα, γενικά, λίγα λόγια, πολύ μουσική και αυτή καλοκαιρινή. Καλό!

κάνω ένα διάλειμμα να ανασυνταχτώ. Αυτά μεταξύ άλλων δηλώνει ο Αντώνης Ρέμος που πετάχτηκε για μια βολτίτσα στη Μύκονο και πέρασε πάρα πολύ ωραία. Εκεί το συνάντησε η κάμερα του Μύκονος Live TV με τον Πετρονάζο. Λοιπόν, είμαι ο Λαύρος Κωνσταντάρας και το Number One Radio Show. Ευδιάθετος έκανε τη βόλτα στα Ματογιάννια με φίλους του, αλλά βλέπω με ζακέτα κυκλοφορεί. Μακριμάνικο, με φερμουάρ μέχρι πάνω. Φαντάζομαι ότι την έκανε την ψυχρούλα του. Θα τραγουδήσει μία από τις τρεις συναυλίες μεγάλες που θα κάνει φέτος. Θα είναι και στη Μύκονο φυσικά στο Νάμος. Μετά από 4 χρόνια αποχής που έκανε με εξαιρετικές συνεργασίες. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κύπρος και Μύκονος μέχρι στιγμής. Λοιπόν, στην Μύκονο θυμόμαστε ότι είχε φιλοξενήσει και τον Χούλιο Γκλέσες, τον Έρος Δραματζώτη, τους Gypsy Kings. Για να δούμε. 23 Ιουλίου ποιος θα είναι μαζί του, αν θα έχει κάποιον μαζί του, ο Αντώνης Ρέμος.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 10:30.
0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Γύφτισα μέρα.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
3: Κάνσι πόλη τη χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000.

Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Εδώ είμαστε κουκλάκια μου, number one radio show. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και ελπίζω να είστε πάρα πολύ καλά. Πάρτι υπερπαραγωγή βλέπω εδώ για τα 8 γενέθλια της κόρης της Ήβης Αδάμου και του Μιχάλη Κουινέλη. Πότε πήγε 8 χρονών, ρε παιδιά? Πήγε 8 χρονών και η κόρη της Ήβης. Μπράβο, δηλαδή του ζήσει, τι να πω, εξαιρετικά. Το πάρτι ήταν πολύ ωραίο, τούρτα βλέπω εδώ, μοβ μαύρη, εξαιρετική. Η Ανατολή Νεφέλη. Είμαστε σε αυτή τη φάση τώρα που τα παιδιά πας εκεί στο Λούνα Πάρκ, στον Πεδότοπο αυτά και τα λοιπά, και ακούς Αγαμέμνονα, Ανατολή Νεφέλη, κρυώνηκε, δεσμόλαε, ερμόλαε, κίμωνα, τέλος πάντων. Γιώργος Νίκος, Γιάννης Μίτσος, δεν υπάρχει. Εντάξει, ό,τι θέλουν τα παιδιά δηλαδή. Καλά να το κοριτσάκι, όπως και να το λένε. Λοιπόν, να του ζήσει. Μπράβο, μπράβο. Πάμε να απολαύσουμε. Αντώνη Ρέμο, άντε καρδιά μου και άσπρο πάτο, καιρός να πάμε.

Και μέσα σε όλα, αγαπημένη μου, ο Σάσα Βεζένκοφ μετά την κατάκτηση και του πρωταθλήματος μετά την Ευρωλίγκα, οι παίκτες του Ολυμπιακού πήγαν να το γιορτάσουν πού αλλού, το δικό μας το σπίτι, σε άλλος νοικιάστηκε, πήγαινε στην Κατερίνα Λιόλιου. Δικαιολογημένα κιόλας ο ύμνος της ομάδας έχει γίνει το τραγούδι της Κατερίνας Λιόλιου. Λοιπόν, και όχι μόνο αυτό, πήρε το μικρόφωνο και λέει ότι ενώ μου είχε απαγορεύσει ο Γιώργος Μπαρτζόκας να πηγαίνω στα μπουζούκια, εγώ κάποιες φορές ερχόμουν εδώ και καθόμουν εκεί στη γωνία. Τέλος πάντων, φαντάζομαι θα τον συγχώρεσε ο Μπαρτζόκας γι' αυτό, αλλά δεν θα ήταν πολύ ευχαριστημένος. Του χρόνου νομίζω θα τους κλειδώνει έξω από τα μπουζούκια τους παίκτες. Τέλος πάντων. Σε καλό τους βγήκε λοιπόν, είναι το number one radio show. Είμαι ο Λαύρος Κωνσταντάρας και έρχεται ο Χρήστος Σαντιγκάη αμέσως τώρα. Τι λέτε, πρέπει να μείνουμε φίλοι?

0: Παλμός. Παλμός 101.1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 11.
0: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069100.
2: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
3: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος στυλίστας τον ανέλαβε?
2: Κανένας στυλίστας. Μεγιά.
3: Μεγιά, τι εννοείς?
2: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
3: Δηλαδή ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζιπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
3: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζιπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
4: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
5: Βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
4: Έχω εκστασιαστεί.
5: Είσαι πανέτοιμη.
4: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
5: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
4: Εξαιρετικό.
5: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
4: Τι λέρευε.
5: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101.1.
6: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.
7: Number 1

Επιστρέψαμε, κουκλάκια μου, number one radio show. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, μπαίνουμε στη δεύτερη μας ώρα. Λοιπόν, ένα νερό, κύριε Ευαγγελιό, από την Ευαγγελία, και λίγο νωρίτερα νερό από τον Κωνσταντίνο Αργύρο. Βέβαια, καλοκαίρια σε πια και τέτοια τραγούδια, δροσερά θέλουμε να ακούμε, να μας φτιάχνουν τη διάθεση, να είναι χαρούμενα, να είναι ανεβαστικά. Δεν είμαστε για να λέμε πολλά πολλά, σας τα έχω ξαναπεί. Λοιπόν, η φίλη μου η Σοφία Δανέζη έβγαλε ένα νέο τραγούδι, πάντα έτσι viral στο TikTok πάρα πολύ, είναι το thing της αυτό. Λοιπόν, με τίτλο «Τα ζώδια», το είδα ανέβηκε στο Spotify χτες, και έχει να κάνει με τον ανάδρομο Ερμή, λέει «Τα ζώδια» και αυτά. Εντάξει, έχει χτυπήσει πάλι Διάννα, τι να πω, έβαλα και εγώ λίγο το χεράκι μου, αλλά ο Σπύρος Μακρύς το περισσότερο. Λοιπόν, Σοφία Δανέζη, «Τα ζώδια». Και αμέσως μετά καινούριο τραγούδι από Μιχάλη Χατζηγιάννη. Πάμε!

0: Ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 11:30.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ελληνικά κεράσια και ντομάτες δράμας τώρα 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
4: Αφεντικό, αφεντικό, τηλεφώνησε ο πρόεδρος και έρχεται με μεγάλη παρέα απόψε. Δεν έχουμε πολλά κρέατα.
5: Αμά βρε Θανασάκη, τι θα σε κάνω. Κάλεσε αμέσως την Enka Food.
4: Ήδη το έκανα. Κρέατα πρώτης ποιότητας από επιλεγμένες φάρμες της Ελλάδας και η παραγγελία έρχεται άμεσα.
5: Ρε, μπράβο το παλικάρι μου. Enka Food, ξέρεις τι διαλέγεις, ξέρεις τι ταΐζεις.
1: Enka Food, χονδρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων για εστιατόρια, ξενοδοχεία, κρεοπολία. Καλέστε στο 22 420 420 96 ή μπείτε στο enkafood.gr. Γιατί στο νησί όλοι τρώνε Enka Food.
0: Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Έφτασε λοιπόν και η ώρα και η μέρα που θα γίνουν τα βραβεία MAD αύριο είναι, Τετάρτη, όπου θα γίνουν τα βραβεία. Το πότε θα τα δούμε στην τηλεόραση δεν ξέρω, πάντως αύριο όσοι σπεύσετε στην Αθήνα για αυτή την πολύ ωραία βραδιά, αυτό το πολύ ωραίο απόγευμα, θα περάσετε εξαιρετικά. Ήρθε χθες και η Ντάρα, νικήτρια της Eurovision, για την πρώτη της εμφάνιση στην Ελλάδα μετά τη νίκη της. Δεν μίλησε πολύ στις κάμερες, πήγε στις πρόβες να κάνει το act. Μίλησα με το φιλαράκι μου, το Θέμη Γιωργαντά, μου είπε πολύ ωραία πράγματα, τα οποία δυστυχώς δεν μπορώ να σας τα πω, θα τα πω αύριο. Θα δούμε. Θα κάνει, γιατί λυσάξανε οι μισοί τραγουδιστές που θα συμμετέχουν στα βραβεία, θέλαν να κάνουν act μαζί με την Τάρα, λογικό. Εγώ ξέρω ότι ή θα είναι μόνη της ή θα είναι με μια τραγουδίστρια έκπληξη, θα προλάβει να κάνει ένα ντουέτο, ένα act. Αυτά για την νικήτρια της φετινής Eurovision και τα βραβεία MAD. Θα έχει πολύ ωραίες συνεργασίες φέτος, θα έχει τον Αντώνη Ρέμο μετά από 7 χρόνια στη σκηνή των βραβείων για να γιορτάσει τα 30 του χρόνια στη δισκογραφία. Θα έχει άρωμα από Eurovision φυσικά, θα έχει μεγάλους καλλιτέχνες, θα έχει και τα γνωστά που σιγά σιγά αποχωρούν από το προσκήνιο ευτυχώς, τύπου trappers και τέτοια, άντε να σχολάμε να επιστρέφουμε στα καλά, αλλά ακόμα είναι αναγκαίο κακό. Ωστότε όμως η Δέσποινα Βανδύ με νέο τραγούδι και ο Κωνσταντίνος Κουφός με καινούριο καλοκαιρινό τραγούδι, το βίντεο κλιπ του οποίου βγήκε επίσης χθες, λέγεται Θελιόμαστε, και να μπείτε να το απολαύσετε. Πάμε.

0: Παλμός. Παλμός 101.1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 12.
2: Γιώργο, πρέπει να αγοράσω καινούριο οικονομικό αυτοκίνητο επιγόντως.
3: Σου έχω λύση. VG Cars. Μεταχειρισμένα, αλλά σαν καινούρια.
2: Ναι, αλλά εγώ θέλω κάτι συγκεκριμένο.
3: Κανένα θέμα. Το διαλέγετε μαζί κατόπιν παραγγελίας.
2: Ωραία. Πάω τώρα κιόλας να διαλέξω.
1: VG Cars. Βασιλείου Δημήτρης και Γαμπιεράκη Ελένη. Στο 4ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κοχωριά. Δίπλα στη Ροπή Σέρβις. Θα μας βρείτε στα τηλέφωνα 2242046159 και στο 694-824-7894.
2: Βρείτε μας σε Facebook και Instagram VG Cars Cos ή επισκεφτείτε μας και στη σελίδα vgcars.gr.
1: VG Cars. Το επόμενο αυτοκίνητό σας. Ξεκινά από εδώ.
4: Πεινάω. Έχεις κάτι καλό να προτείνεις?
2: Σκορπιός Restaurant. Στον Κάμπο. Στην Κέφαλο. Μεσογειακή και ασιατική κουζίνα για κάθε απαίτηση.
4: Έχω ακούσει για το μπέργκερ
2: που κάνει θράψη. Δοκίμασε και την Παρμιτζιάνο Ρετζιάνο να λιώνει μπροστά σου με φρέσκα ζυμαρικά, χειροποίητες σάλτσες και την υπογραφή του σεφ Αντρέ Γιάνκε.
4: Έκλεισε. Πότε πάμε?
2: Καθημερινά. Από τις 2 το μεσημέρι και Κυριακή από τη 1. Τηλέφωνα κρατήσεων και delivery στο χώρο μας 2242-073-037 ή 6943-234-714.
1: Σκορπιός Restaurant. Πάμε για απόλαυση.
0: Ζήσε στο χώρο σου ακριβώς όπως τον έχεις ονειρευτεί και βρες όλα όσα χρειάζεσαι στο Χατζηχριστοφή.
5: Διάλεξε χρώματα για τους τοίχους, για ξύλα, για κάγκελα, για ό,τι χρειάζεται βάψιμο σε σούπερ τιμές.
0: Χατζηχριστοφής, για μονωτικά υλικά, γυψοσανίδες, σοβάδες, κόλλες πλακιδίων και υλικά θερμοπρόσωψης.
5: Και για όλα τα εργαλεία που χρειάζεσαι για να κάνεις τη δουλειά σου εύκολα, σωστά και ολοκληρωμένα.
0: Χατζηχριστοφής, χρώματα, μονωτικά, εργαλεία, σιδηρικά, κήπος. Στο 3ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κο, Πελαργός. Τηλέφωνο 2240-46-480.
5: Χατζηχριστοφής, για ό,τι χρειαστείς.
4: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
2: Το έχω, πίτα Ανατολής.
4: Τι παίζει εκεί?
2: Τα πάντα, πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολιτικές γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
4: Φυσάει. Και από τιμές?
2: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα μόνο με 10 ευρώ.
4: Πάμε τώρα.
0: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70 στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242-021-391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
4: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
2: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101.1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Σας καλωσορίζω στο Σου Έχω Νέα της Τρίτης, 16η μέρα του Ιουνίου. Μπαίνουμε στο βαθύ καλοκαίρι από εδώ και πέρα και εύχομαι όλοι να είστε καλά, να είστε κάπου δροσερά και όμορφα. Ένα καλοκαίρι που ακόμα μέσα στην κλιματική αλλαγή, ένα καλοκαίρι που λένε ότι το κλίμα φέτος θα μας επηρεάσει πάρα πολύ, θα είναι πολύ θερμό, θα έχει όμως και περιόδους με καταιγίδες, κάπως τροπικό το βλέπω εγώ και το φετινό καλοκαίρι. Όμως σήμερα δεν θα μιλήσουμε γι' αυτό, είμαι η Ελένη Μπαρπάκου, μένουμε εδώ στα καθημερινά μας, να τα πούμε όλα και από την καλή και από την ανάποδα, στην αγαπημένη μας συχνότητα και έρχομαι με μία έρευνα της Eurostat για τις διακοπές των Ελλήνων και τη φτώχεια των διακοπών για τους μισούς Έλληνες, γιατί σχεδόν ένα στους δύο δεν μπορεί να κάνει διακοπές και φέτος, για να τα δούμε όλα αναλυτικά με τη συνοδεία της καλύτερης μουσικής. Μείνετε συντονισμένοι, επανέρχομαι σε πολύ λίγο.

0: Πάμε να δούμε γιατί το ελληνικό καλοκαίρι έχει μετατραπεί λίγο ως πολύ σε προνόμιο, ενώ ήταν δικαίωμα για σχεδόν όλους τους Έλληνες. Είναι κρίμα να ζούμε σε μια χώρα τόσο κοσμοπολιτική, τόσο όμορφη, τόσο καλοκαιρινή, που το καλοκαίρι της στην πλειονότητά του ήταν αυτό που διαφημίζουμε παντού στο εξωτερικό και ο τουρισμός να είναι το εγχώριο προϊόν που εξάγουμε στην πραγματικότητα και οι μισοί Έλληνες να μην μπορούν να κάνουν τις διακοπές που έκαναν πριν από λίγα χρόνια. Και όλα αυτά αιτία της οικονομικής κρίσης αλλά και της αύξησης των ακτοπλοϊκών, της αύξησης της ακρίβειας που επικρατεί στις διακοπές σχεδόν για τους περισσότερους Έλληνες. Πάμε να δούμε λοιπόν τα πρόσφατα στοιχεία της Eurostat σε συνδυασμό με την τελευταία έκθεση του Ινστιτούτου Έρευνας του Λιάνιου Εμπορίου που αποδομούν το αφήγημα της ευημερίας που κάποιοι θέλουν να μας περάσουν και δείχνει ότι οι θερινές διακοπές έχουν γίνει όνειρο θερινής νυχτός για πολλούς Έλληνες.
1: Έλα.

Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

Η Ευρωπαϊκή λοιπόν Στατιστική Υπηρεσία αποτυπώνει ανάγλυφα το μέγεθος του προβλήματος. Μας λέει ότι το 46,6% των Ελλήνων δηλώνει αδυναμία να χρηματοδοτήσει έστω και μία εβδομάδα διακοπών, μακριά από τη μόνιμη κατοικία του μέσα σε ένα έτος. Η επίδοση αυτή κατατάσσει την Ελλάδα στη δεύτερη χειρότερη θέση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με πρωτοπόρο αρνητική τη Ρουμανία. Το χάσμα από την υπόλοιπη Ευρώπη είναι χαοτικό, αν αναλογιστεί κανείς ότι ο αντίστοιχος μέσος όρος στην Ευρωζώνη περιορίζεται

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 12:30.
2: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδος εδώ.
2: Έχω
3: μετά θα πάνε
2: εκστασιαστεί.
3: Όλα, είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρευε.
3: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
0: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε 2 συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

όνειρο θερινής νυχτός λοιπόν για τους περισσότερους Έλληνες. Οι διακοπές και η λεγόμενη φτώχεια των διακοπών, μια νέα, θα πω έτσι, έκφραση καθόλου ευχάριστη, δεν πλήττει οριζόντια την κοινωνία, αλλά στρέφεται με ιδιαίτερη σφοδρότητα απέναντι στις ευάλωτες ομάδες, στις ευπαθείς ευάλωτες ομάδες, αποτελώντας βέβαια έναν από τους πιο ξεκάθαρους σκληρούς δείκτες της ελληνικής οικονομίας, που αποτυπώνει ότι η οικονομική αδυναμία για μία έστω επταήμερη απόδραση για τους περισσότερους είναι κάτι που υπάρχει, είναι μέσα στη ζωή τους. Και το ποσοστό, να σας πω, στους πολίτες που διαβιώνουν την ακραία φτώχεια, τις μονογονεϊκές οικογένειες, κάποιους χαμηλοσυνταξιούχους, αυτό το ποσοστό φτάνει σε μία κατηγορία του 82%, δηλαδή 8 στους 10 Έλληνες αυτής της κατηγορίας δεν μπορούν να κάνουν διακοπές.

Και από ό,τι φαίνεται, επειδή μιλάμε για τις φτώχες των διακοπών, τη φτώχεια των διακοπών, αυτή τη νέα τάση που υπάρχει, το ποσοστό να σας πω ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο την τελευταία τριετία, πιστοποιώντας τη βαθιά διάβρωση των εισοδημάτων από το κόστος της ζωής. Μιλάμε για ένα παράδοξο. Δηλαδή, ενώ έχουμε χαμηλούς μισθούς, από την άλλη έχουμε προϊόντα τα οποία τιμώνται και ανατιμώνται έξω στο σούπερ μάρκετ, μάλιστα σαν να βρισκόμασταν σε μια χώρα που ο μέσος Έλληνας μπορεί να έχει 2-3 χιλιάδες ευρώ εισόδημα μηνιαίως, ώστε να μπορεί να τα απεξέλθει στην καθημερινότητα. Αλλά αυτό δεν ισχύει. Φανταστείτε τι γίνεται λοιπόν στις διακοπές.

Η συντριπτική, φίλες και φίλοι, πλειονότητα των Ελλήνων, γιατί για το θέμα αυτό μιλάμε σήμερα, για το πόσο μπορούν να κάνουν διακοπές οι Ελλήνες, αν τελικά καταφέρει να ταξιδέψει, έχει αλλάξει και δραματικά τον τρόπο που ταξιδεύει. Οι περισσότεροι αναγκάζονται να δαπανίσουν ένα δώρο διακοπών, που είναι ένα μηνιαίο εισόδημα. Έχει συρρυκνωθεί ο χρόνος, 7 μέρες. Επίσης, σχεδιάζει δραστικές περικοπές στα έξοδά του, αν κάποιος αποφασίσει να κάνει όντως τις περιβόητες διακοπές. Ένας στους δύο δεν θα κάνει καθόλου, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ινστιτούτου των Καταναλωτών, ενώ αδυνατεί να καλύψει ακόμα και τα έξοδα μετακίνησης. Να πούμε ότι τακτοπλοϊκά είναι και φέτος το Θεό. Υπάρχει, φίλες και φίλοι, και μια ρητορική έξω, έτσι, που βλέπω στους πολιτικούς μας, που λένε ότι είναι δωρεάν η θάλασσα στην Ελλάδα, ότι οι πολίτες δεν πρέπει να είναι αγνώμονες, γιατί εντάξει, είναι αυτό το πράγμα ότι το έχουμε παντού. Από την άλλη όμως, αν μπείτε λίγο στο διαδίκτυο και δείτε και τις αναρτήσεις έτσι απλών καθημερινών ανθρώπων, που είναι και πάρα πολύ της μόδας, που λένε όταν προσεγγίζουν μία από τις πιο έτσι, να πω, μια πλάζ, και του ζητάνε από την ώρα που θα μπουν μέσα μέχρι την ώρα που θα κάνουν το μπάνιο χρήματα για την είσοδο, χρήματα για την ξαπλώστρα, χρήματα για τον καφέ, χρήματα για το ένα, χρήματα για το άλλο. Δηλαδή, φτάνει στο σημείο περισσότερο να ανοίγει το πορτοφόλι, να αγοράζει πράγματα παρά να απολαμβάνει τη θάλασσα. Και αυτό είναι μια εικόνα που αποτυπώνεται καθημερινά μέσα στις διακοπές των Ελλήνων.

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι μία. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, κοτόπουλα και κοτολιχουδιές με μήκος 25% φθηνότερα. Ψωμί τόστ Παπαδοπούλου μόνο 1,37. Δημητριακά fitness μόνο 1,86. Ακόμα παγωτά αλώμα 3 λίτρα μόνο 7,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Αφεντικό, αφεντικό, τηλεφώνησε ο πρόεδρος και έρχεται με μεγάλη παρέα απόψε. Δεν έχουμε πολλά κρέατα.
4: Αμά βρε Θανασάκη, τι θα σε κάνω. Κάλεσε αμέσως την Enka Food.
3: Ήδη το έκανα. Κρέατα πρώτης ποιότητας από επιλεγμένες φάρμες της Ελλάδας και η παραγγελία έρχεται άμεσα.
4: Ρε, μπράβο το παλικάρι μου. Enka Food. Ξέρεις τι διαλέγεις, ξέρεις τι ταΐζεις.
1: Enka Food. Χονδρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων. Για εστιατόρια, ξενοδοχεία, κρεοπολία. Καλέστε στο 22 420 420 96 ή μπείτε στο enkafood.gr. Γιατί στο νησί όλοι τρώνε Enka Food.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Λοιπόν, οι ευάλωτες ομάδες είναι αυτές που έχουν το περισσότερο και το μεγαλύτερο πρόβλημα. Η συρρίκνωση των διακοπών είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Το καλοκαίρι πλέον στην Ελλάδα αποδείχτηκε ότι έχει ένα θέμα σοβαρό. Και μάλιστα να πούμε ότι οι μισοί Ελλήνες, επειδή δεν κάνουν διακοπές το καλοκαίρι, φαίνεται να αδυνατούν να βγάλουν και το καλοκαίρι μέσα σε αυτή την πάρα πολύ δύσκολη συνθήκη που λέγεται γιατί οι μισοί Έλληνες δεν μπορούν να κάνουν διακοπές μέσα στο καλοκαίρι.

0: θυμό.
1: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, είναι θέμα συζήτησης. Μου γράφετε και πάρα πολλά σχόλια για τις περιορισμένες αλλά σταθερά καλοκαιρινές διακοπές των Ελλήνων. Να πούμε ότι κάποιοι έχουν αρχίσει και θέλουν να κάνουν διακοπές πηγαίνοντας σε κάποια φιλικά σπίτια. Υπάρχει και ο αγροτουρισμός, μια νέα έτσι πολύ διαδεδομένη τουριστική μόδα που έχει προκύψει ουσιαστικά από τη συρρίκνωση την οικονομική. Υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι κάνουν διακοπές σε φιλικά σπίτια, βοηθάει πάρα πολύ και αυτό. Υπάρχει επιστροφή στο κάμπινγκ, υπάρχει δηλαδή εναλλακτικός τρόπος για να κάνουν διακοπές πλέον οι Έλληνες με έναν άλλο, έναν τελείως διαφορετικό σχεδιασμό και μια άλλη φιλοσοφία. Προσπαθούν να κάνουν διακοπές ξοδεύοντας όσο το δυνατόν λιγότερα χρήματα. Να πούμε βέβαια ότι και για τα ζευγάρια είναι πρόβλημα αυτό για τις διακοπές, γιατί όταν δεν έχουν το ίδιο πορτοφόλι και οι δύο, δηλαδή αν ο ένας αμείβεται πάρα πολύ καλά σε μια δουλειά και ο άλλος είναι άνεργος ή είναι χαμηλόμισθος, το σταυρόλεξο αυτό είναι για πολύ δύσκολους λίτες. Το πού θα πας διακοπές, πώς θα μοιραστείς τα έξοδα, τι θα κάνεις. Επίσης και μεταξύ φίλων είναι το πρόβλημα, γιατί άλλοι έχουν και άλλοι δεν έχουν. Οπότε θα πρέπει να βρεθούν άνθρωποι από τις ίδιες περίπου κοινωνικές ομάδες για να κάνουν διακοπές, γιατί δεν είναι, θα τα βρούμε εκεί. Είναι δυσθεώρατη η διαφορά ανάμεσα σε καταλήμματα, ανάμεσα σε υπηρεσίες.

Και όπως τα πει να εμφανίζεσαι μπροστά μου στο ίδιο στέκι που βρισκόμασταν παλιά.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.

Ένα από τα πιο δύσκολα πράγματα που έχουν να διαχειριστούν οι Έλληνες είναι και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια που και φέτος είναι στα ύψη. Ωστόσο, υπάρχει μια στροφή πάρα πολύ κόσμου και στις ηπειρωτικές περιοχές της Ελλάδας που προσφέρουν κάποιες υπηρεσίες. Στα νησιά μας υπάρχουν άνθρωποι που είναι πολύ σωστοί επαγγελματίες που έχουν τα καταλήματα σε πάρα πολύ λογικές τιμές. Πρέπει όμως να ψάξεις πάρα πολύ και να το κάνεις και πάρα πολύ νωρίς αυτό και να είσαι και για πολλές ημέρες για να σου χαμηλώσουν την τιμή. Ωστόσο, πάντα υπάρχουν και αυτοί οι δύσκολοι, δύσκολοι συγκερασμοί ανάμεσα στις διακοπές που θέλουμε να κάνουμε και στις διακοπές που μπορούμε να κάνουμε.

0: μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 1:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
2: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
3: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος στη λίστα τον ανέλαβε?
2: Κανένα στη λίστα. Μεγιά.
3: Μεγιά, τι εννοείς?
2: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
3: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
3: Μεγιά! Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
0: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζυπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242 069 109. Τα τραγούδια που αγαπάς.
4: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
5: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

πες μου, τι ζητάς τις πληγές μου απόψε, τη ζωή μου το νήμα αλλά κόψε. Πες μου, πες μου, ποιος Θεός τελικά μας ορίζει, όποιος νιώθει αγάπη γυρίζει. Πες μου, ποτέ τέτοιο τέλος μαζί σου να ζήσω δεν θέλω ποτέ. Κι αν ζητούν

ξέρεις πως ραγίζω μπροστά σου και μοιάζω μικρός. Χρειάζομαι τον ερωτά σου να γίνω θεός. Μα ο δρόμος να τρέξω κοντά σου

Φίλες και φίλοι του Σοέχο Νέα, μιλήσαμε σήμερα για τις καλοκαιρινές διακοπές και το πώς έχουν αλλάξει τα τελευταία χρόνια, τελευταία τριετία ιδιαίτερα πάρα πολύ. Η οικονομική κατάσταση των Ελλήνων έχει αλλάξει δραματικά. Το κόστος της ζωής έχει ανέλθει σε δυσθεώρατα επίπεδα. Όσοι επιπλέον έχουν και πρόβλημα στέγης γιατί νοικιάζουν και το σπίτι που μένουν και δεν είναι δικό τους, προτιμούν να πληρώσουν το ενίκιο τους παρά να πληρώσουν τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια που είναι σχεδόν ως ένα ενίκιο, ως ένας μέσος μισός μισθός. Και παραπάνω πρέπει να σας πω έτσι. Αν ο βασικός μισθός είναι 780 ευρώ, πόσο έχει πάει, μιλάμε για καθαρά, τότε ένας άνθρωπος για να μπορέσει να ζήσει και να βιώσει και μια εβδομάδα διακοπές θα πρέπει να δώσει το μηνιάτικό του, όπως καταλαβαίνετε, και δεν του φτάνει.

Πάντως, εγώ εύχομαι σε όλους μας να καταφέρουμε και φέτος να ξεκλέψουμε χρόνο και να βρούμε και χρήματα και καλή παρέα, κυρίως καλή παρέα, γιατί αυτό είναι που θα μείνει, για να κάνουμε όσο το δυνατόν περισσότερες, λιγότερες, αλλά είναι επταήμερο να ξεκουραστούμε. Τυχεροί εσείς που έχετε σπίτια σε νησιά, τυχεροί εσείς που έχετε φίλους σε νησιά που μπορούν να σας φιλοξενήσουν, τυχεροί γενικώς όσοι έχετε καλή παρέα και μπορείτε να κάνετε το όνειρο των διακοπών πραγματικότητα και φέτος.

0: 2026 από τη ΔΕΗ.
1: Τώρα μπορείς.
0: Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mat.gr για να μάθεις πώς. Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

Κλείνουμε, φίλες και φίλοι, το κεφάλαιο της φτώχειας των διακοπών των Ελλήνων σύμφωνα με τα στοιχεία του Ινστιτούτου Καταναλωτών, που είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα το οποίο συζητάμε στην αρχή του καλοκαιριού, λίγο πριν τις εποχές, τις παλιές που σχεδόν όλοι μπορούσαν να κάνουν ένα επτεήμερο διακοπών και πώς έχουν αλλάξει όλα αυτά. Σας ευχαριστώ για την καλή παρέα και αύριο θα είμαστε μαζί εδώ στην αγαπημένη μας συχνότητα. Ελένη Μπαρμπάκου, τα φιλιά μου και την αγάπη μου και το μότο μας, έτσι, προσέχουμε τον πολύτιμο εαυτό μας, γιατί αν δεν το κάνουμε εμείς δεν θα το κάνει κανένας για μας. Και εύχομαι να τα καταφέρουμε όλοι να πάμε διακοπές αυτό το καλοκαίρι. Και αν δεν πάμε δεν πειράζει, την υγεία μας να έχουμε, βρε παιδιά.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 2.
2: Γιώργο, πρέπει να αγοράσω καινούριο οικονομικό αυτοκίνητο επιγόντως.
3: Σου έχω λύση. VG Cars. Μεταχειρισμένα, αλλά σαν καινούρια.
2: Ναι, αλλά εγώ θέλω κάτι συγκεκριμένο.
3: Κανένα θέμα. Το διαλέγετε μαζί κατόπιν παραγγελίας.
2: Ωραία. Πάω τώρα κιόλας να διαλέξω.
1: VG Cars. Βασιλείου Δημήτρης και Γαβιεράκη Ελένη. Στο 4ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κοχωριά. Δίπλα στη Ροπή Σέρβις. Θα μας βρείτε στα τηλέφωνα 2242046159 και στο 694-824-7894.
2: Βρείτε μας σε Facebook και Instagram VG Cars Cos ή επισκεφτείτε μας και στη σελίδα vgcars.gr.
1: VG Cars. Το επόμενο αυτοκίνητό σας ξεκινά από εδώ.
4: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
2: Το έχω, πίτα Ανατολής.
4: Τι είπες εκεί?
2: Τα πάντα, πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολιτικές γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
4: Φυσάει. Και από τιμές?
2: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα μόνο με 10 ευρώ.
4: Πάμε τώρα.
2: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70 στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242021391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
4: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
2: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο.
5: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
6: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
5: Έχω εκστασιαστεί.
6: Είσαι πανέτοιμη.
5: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
6: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
5: Εξαιρετικό.
6: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
5: Τι λέρετε.
6: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
7: Πήγα στο κατάστημα Χατζηχριστοφής να πάρω τα υλικά που μου ζήτησε ο Μάστορας για την ανακαίνιση και έπαθα πλάκα. Βρήκα όλα όσα χρειαζόμουν σε εκπληκτικές τιμές και ακόμη περισσότερα. Τεράστια ποικιλία σε εργαλεία και εξαρτήματα για τον κήπο. Καταπληκτικές ψισταριές, πολύ οικονομικές και τις γνωστές αμερικάνικες Weber γκαζιού ή κάρβουνου. Πλαστικές ντουλάπες αποθήκευσης. Συστήματα ραφιών για την αποθήκη μας. Πλαστικά κουτιά για τη σωστή οργάνωσή της. Τελικά, μια φορά να πας στον Χατζηχριστοφή δεν φτάνει.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
8: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.
8: Be Viral Radio Show.

Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε. Καλώς ήρθατε στο Be Viral Radio Show. Αθηνά Κλίμη είναι στην παρέα σας και θα είμαστε μαζί για μία ωρίτσα. Φυσικά με τις νούμερο 1 επιτυχίες. Και όχι μόνο, έχουμε trends, έχουμε νέα, έχουμε πολλά εδώ πέρα στην εκπομπή μας. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε αμέσως τώρα και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

Ό,τι άλλο είναι γεγονός και φυσικά τα περισσότερα trends προκύπτουν από εκεί. Και εδώ πέρα έχουμε καταλάβει, κυρίες και κύριοι, ότι όσοι είμαστε δεσμευμένοι δεν θα ζήσουμε έτσι ερωτικές στιγμές το φετινό καλοκαίρι. Anyway, εγώ στέλνω αγωνιστικούς χαιρετισμούς στη φίλη μας τη Χριστίνα τη Βραχάλη που κάνει εδώ πέρα την ανταπόκριση από την Ελλάδα σαν δημοσιογράφος. Φυσικά να σας πω το Τίμη Αθηνά κλίμησε στο Be Viral Radio Show και το show που έδωσε η Σακύρα στην έναρξη του Μουντιάλ. Πιστεύω ότι είναι κάτι που δεν θα το ξεχάσουμε. Με Burna Boy φυσικά να πω σε αυτό το σημείο, αλλά εντάξει, Σακύρα είναι αυτή εκεί πέρα, παιδιά, μην πούμε ψέματα.

καλή. Τι χαμό έχει κάνει, λέει ένα ζευγάρα στο TikTok με το νέο τη τραγούδι, παιδιά. Και οριακά πήγα να φιλήσω το μικρόφωνο. Δεν ξέρω γιατί το έκανα αυτό. Καλησπέρα σε όλου. Καλησπέρα στην Ακλήμη, στην παρέα σα. Και η Λένα Ζευγαρά, παιδιά, έχει γίνει TikToker με το νέο τη τραγούδι. Να πούμε λοιπόν σε αυτό το σημείο ότι πηγαίνει πάρα πολύ καλά από ό,τι βλέπω εδώ πέρα σε views. Αλλά καλά πηγαίνει και το τραγούδι τη Ευαγγελία που μάλιστα έχουν συνεργαστεί. Το ένα νερό κυραβαγγελιό, το οποίο είναι σούπερ διασκευή, παιδιά, από παλιό τραγούδι και νομίζω ότι ταιριάζει κιόλας. Επιστρέφω λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά με πολλές επιτυχίες εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Μην μου πάτε πουθενά.

0: namu.
1: B-Vaya.
2: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
3: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 2:30.
2: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmcos.gr.
1: Viral Radio Show.

Βλέπω εδώ πέρα μηνύματα στο Instagram που νέοι άνθρωποι λογικά δεν ξέρουν ότι το ένα νερό κυραυαγγελιό της Ευαγγελίας είναι τραγούδι του παρελθόντος και μάλιστα πάρα πολύ παλιό. Εδώ πέρα καταλαβαίνω ότι υπάρχει έτσι ένα χάσμα γενεών, θα πω. Θα το αφήσω εκεί πέρα, όχι ότι με γριέτζω. Anyway, λοιπόν, Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Να σας δώσω και μία bonus πληροφορία, ένα αποκλειστικούλι. Ότι η Ευαγγελία σε μία συνέντευξη που κάναμε πρόσφατα μου αποκάλυψε ότι ο Νίκος Οικονομόπουλος τη φώναζε Ευαγγέλη. Και πραγματικά, παιδιά, μου φάνηκε πάρα πολύ αστείο και πολύ ωραίο, γιατί φαίνεται ότι οι καλλιτέχνες έχουν οικειότητα. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, λοιπόν, επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Προς το παρόν, μουσική και επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα.

Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας. Τι κάνετε, πώς μου είστε? Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας, σε περίπτωση που συντονιστήκατε τώρα. Είμαστε εδώ πέρα, τριτούλα σήμερα. Μία μέρα πριν τα Mad Video Music Awards. Μαθαίνω ότι τις πρόβες όλα έχουν πάει προς το παρόν καλά. Θα σας δώσω έτσι και λίγο δύο αποκλειστικούλια. Ρία Ελληνίδου μαζί με Φουάι θα είναι ένα έτσι ντουέτο, και ένα δεύτερο ντουέτο μαζί με Άντζελα Δημητριάν, και το είχαμε καταλάβει από ένα story να πω σε αυτό το σημείο. Οι fans ξέρουμε. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν, και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Μη μου πάτε πουθενά.

0: Παλμός. Παλμός 101.1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 3.
2: Πεινάω. Έχεις κάτι καλό να προτείνεις?
3: Σκορπιός Restaurant. Στον Κάμπο. Στην Κέφαλο. Μεσογειακή και ασιατική κουζίνα για κάθε απέτηση.
2: Έχω ακούσει για το μπέργκερ
3: που κάνει θράψη. Δοκίμασε και την Παρμιτζιάνο Ρετζιάνο να λιώνει μπροστά σου με φρέσκα ζυμαρικά, χειροποίητες σάλτσες και την υπογραφή του σεφ Αντρέ Γιάνκε.
2: Έκλεισε. Πότε πάμε?
3: Καθημερινά. Από τις 2 το μεσημέρι και Κυριακή από τη 1. Τηλέφωνα κρατήσεων και delivery στο χώρο μας 22-42-0-73-037 ή 69-43-23-47-14.
1: Σκορπιός Restaurant. Πάμε για απόλαυση.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
5: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ελληνικά κεράσια και ντομάτες δράμας τώρα 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
6: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
7: Έχει βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
6: Έχω εκστασιαστεί.
7: Είσαι πανέτοιμη.
6: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
7: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
6: Εξαιρετικό!
7: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
6: Τι λέρετε!
7: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
0: Παλμός.
8: Παλμός.
0: Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101.1.
8: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.

Γεια σας ρε παιδιά, τι μου κάνετε, πώς μου είστε, καλώς ήρθατε στο Be Viral Radio Show. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Δεύτερη ώρα παιδιά αυτής της εκπομπής. Δεν καταλαβαίνω καν πώς περνάει ο χρόνος μαζί σας, αλλά αυτό δεν είναι το ωραίο, συγγνώμη. Κάποιο μάτι τέλος πάντων από ό,τι αντιλαμβάνεστε. Επιστρέφω λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά με πολλές επιτυχίες εδώ πέρα στην εκπομπή μας και όχι μόνο.

κάποιο μάτι, παιδιά, τέλος πάντων. Γι' αυτό ρίξτε ένα ξεμάτισμα να δούμε τι θα γίνει. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας με Έλλη Κοκκίνου, η οποία έχει επανέλθει με νέο τραγούδι που είδαμε μάλιστα στο βίντεο κλιπ και πάρα πολλούς celebrities. Και εκεί πέρα καταλαβαίνουμε ότι θα πάμε για επιτυχία μεγάλη, όπως φαίνεται. Το είδαμε αποκλειστικά και σε αθηναϊκό ραδιόφωνο. Είδαμε να δίνει και μια ωραία συνέντευξη στην Άντση Παραδεισανού, τη φίλη μας. Και φυσικά, αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, να σας πω ότι είμαι η Αθηνά Κλίμη και έχουμε ακόμα μισή ωρίτσα μαζί. Το σκυλί μου εδώ πέρα, παιδιά, στα πόδια μου, πάντα μαζί μου στην εκπομπή. Το οποίο βαριά να σένει για κάποιο λόγο, λογικά λόγω ζέστης, παιδιά. Οπότε μου δίνει και μια πάρα πολύ καλή πάσα να σας πω να κάνετε υπομονή σε περίπτωση που είστε στον καύσωνα.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 3:30.
2: Αφεντικό, αφεντικό, τηλεφώνησε ο πρόεδρος και έρχεται με μεγάλη παρέα απόψε. Δεν έχουμε πολλά κρέατα.
3: Αμά βρε Θανασάκη, τι θα σε κάνω. Κάλεσε αμέσως την Enka Food.
2: Ήδη το έκανα. Κρέατα πρώτης ποιότητας από επιλεγμένες φάρμες της Ελλάδας και η παραγγελία έρχεται άμεσα.
3: Ρε, μπράβο το παλικάρι μου. Enka Food. Ξέρεις τι διαλέγεις, ξέρεις τι ταΐζεις.
1: Enka Food, χονδρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων για εστιατόρια, ξενοδοχεία, κρεοπολία. Καλέστε στο 22 420 420 96 ή μπείτε στο enkafood.gr. Γιατί στο νησί όλοι τρώνε Enka Food.
0: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069. Τα τραγούδια που αγαπάς
4: γύφτισα μέρα.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
5: Κάνσι πόλη τη χορεύω με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο Παλμός FM.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε, καλώς ήρθατε στο Be Viral Radio Show. Για όποιον συντονίστηκε τώρα, Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας με την Ελένη Μενεγάκη. Παιδιά, να έχει σπάσει τα social media αυτές τις μέρες με νέες φωτογραφίες, όπου φυσικά έχει και έναν άνθρωπο που δεν αποχωρίζεται με τίποτα από το πλευρό της. Να σας πω ότι αυτός είναι ο πολύ στενός συνεργάτης της, ο Στάθης, τον οποίο έκανε και tag. Η φωτογραφία αυτή μάζεψε πάνω από 10.000 likes, κλασικά εικονογραφημένα. Και ωριακά κάθε βίντεο που ανεβάζει, παιδιά, είναι σαν βίντεο κλιπ. Ελένη Μενεγάκη είναι αυτή, παιδιά. Ό,τι και να κάνει, θα τη συζητάμε. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας, λοιπόν, και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποχαιρετήσω εδώ πέρα, στο Be Viral Radio Show. Μην μου πάτε πουθενά.

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις.

αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Εγώ και το σκύλι μου 7 που ήταν εδώ πέρα στην παρέα μας σήμερα, σας δίνουμε εδώ πέρα τους αγωνιστικούς μας χαιρετισμούς για να έχετε μια υπέροχη μέρα. Μέχρι αύριο λοιπόν που θα τα ξαναπούμε. Ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και ας είναι λάθος. Φιλάκια πολλά σε όλους. Bye!

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 4.
2: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδος εδώ. Μετά θα πάνε
2: εξτασιαστεί.
3: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρεφη.
3: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
4: Πήγα στο κατάστημα Χατζηχριστοφής να πάρω τα υλικά που μου ζήτησε ο Μάστορας για την ανακαίνιση και έπαθα πλάκα. Βρήκα όλα όσα χρειαζόμουν σε εκπληκτικές τιμές και ακόμη περισσότερα. Τεράστια ποικιλία σε εργαλεία και εξαρτήματα για τον κήπο. Καταπληκτικές ψισταριές, πολύ οικονομικές και τις γνωστές αμερικάνικες Weber γκαζιού ή κάρβουνου. Πλαστικές ντουλάπες αποθήκευσης. Συστήματα ραφιών για την αποθήκη μας. Πλαστικά κουτιά για τη σωστή οργάνωσή της. Τελικά, μια φορά να πας στον Χατζηχριστοφή δεν φτάνει.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Η Δευτέρα είναι μία από τις αγαπημένες μας μέρες. Θα περάσουμε πάρα πολύ καλά το επόμενο 2 ώρο. Κρατήστε δυνάμεις. Επιστρέφω σε λίγο να δούμε παρέα τι έχω ετοιμάσει για σας.

φαντάσαι εσύ. Λοιπόν, η καλύτερη εκπομπή είναι εδώ. Δεν θέλω να ακούσω τώρα μου γκρου σου του τσουλού μπλουμπλουμπλου. Έχουμε viral δίσκου, τσουμπολιά, throwback ενότητα, τι έγινε σαν σήμερα, ονομαστικές εορτές, επετείους, κρύα ανέκδοτα. Έχουμε προτάσεις ταινιών, μεγάλες επιτυχίες ελληνικές. Έχουμε τα μηνύματα που μας στέλνετε εσείς στα social και εμείς τα απαντάμε και σας βάζουμε τραγούδια που ζητάτε. Δηλαδή είναι μια εκπομπή που τα έχει όλα, κακά τα ψέματα.

Όπου κι αν είσαι, στο σπίτι, το αυτοκίνητο ή τη δουλειά, κράτα μας δυνατά και πάμε να περάσουμε όμορφα μαζί, γιατί είσαι συντονισμένος στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.

0: Just Stop.
1: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
2: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 4:30.
3: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
4: Το έχω, πίτα Ανατολής.
3: Τι παίζει εκεί?
4: Τα πάντα, πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολιτικές γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
3: Φυσάει. Και από τιμές?
4: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα μόνο με 10 ευρώ.
3: Πάμε τώρα.
4: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70 στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242-021-391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
3: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
4: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο. Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
5: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος τη λίστα τον ανέλαβε?
4: Κανένας τη λίστα. Μεγιά.
5: Μεγιά, τι εννοείς?
4: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
5: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
4: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζιπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
2: Μεγιά, για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζιπάρι. Τηλέφωνο 2242-11-9122 και στο Facebook και Instagram.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242-021-888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και σας περιμένω στα social media, Facebook, Instagram, TikTok, ό,τι κι αν χρησιμοποιείτε, είμαστε εκεί εγώ και το ραδιόφωνο. Ιορδάνης Αγαπητός Official και φυσικά η αγαπημένη σας συχνότητα. Εκεί μας στέλνετε τη διάθεσή σας, το τραγούδι που γουστάρετε πολύ και εννοείται τα σχέδιά σας για το καλοκαίρι. Πού θα πάμε διακοπές, πώς περνάμε τα Σαββατοκύριακα. Ελάτε να κάνουμε λίγο σουσού, λίγο κουτσουκμπολιό εκεί στα social. Φυσικά ακολουθήστε μας,

Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά,

0: πιο πως κοιτάζουμε.
1: Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Να ευχηθώ χρόνια πολλά στην Τυχερή και στον Τείχον. Μια επέτειος Διεθνή ημέρα οικογενειακών εμβασμάτων. Τώρα, σαν σήμερα το 1816, κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας στη βίλα του στη Γενέβη, ο Λόρδος Βίρον διαβάζει στους συνδετημόνες του ιστορίες τρόμου. Η 19χρονη Μέρι Σέλεϊ εμπνέεται τον Φράγκενστάιν.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως η ζωή θέλει στιγμές, μουσική, ανθρώπους και λίγη τρέλα. Τα υπόλοιπα βρίσκονται στην πορεία και στην παρέα. Στην παρέα τη δική μας, τη ραδιοφωνική.

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 5.
2: Πεινάω. Έχεις κάτι καλό να προτείνεις?
3: Σκορπιός Restaurant. Στον Κάμπο, στην Κέφαλο. Μεσογειακή και ασιατική κουζίνα για κάθε απέτηση.
2: Έχω ακούσει για το μπέργκερ
3: που κάνει θράψη. Δοκίμασε και την Παρμιτζιάνο Ρετζιάνο να λιώνει μπροστά σου με φρέσκα ζυμαρικά, χειροποίητες σάλτσες και την υπογραφή του σεφ Αντρέ Γιάνκε.
2: Έκλεισε. Πότε πάμε?
3: Καθημερινά από τις 2 το μεσημέρι και Κυριακή από τη 1. Τηλέφωνα κρατήσεων και delivery στο χώρο μας 22-42-0-73-037 ή 69-43-23-47-14.
1: Σκορπιός Restaurant. Πάμε για απόλαυση.
4: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
5: Έχω βάλει εδώ κρυσμάς και δραμάδες εδώ.
4: Έχω εκστασιαστεί.
5: Είσαι πανέτοιμη.
4: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
5: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
4: Εξαιρετικό!
5: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
4: Τι λέρε, φίλε.
5: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, κοτόπουλα και κοτολιχουδιές με μήκος 25% φθηνότερα. Ψωμί τοστ Παπαδοπούλου μόνο 1,37. Δημητριακά fitness μόνο 1,86. Ακόμα παγωτά αλώμα 3 λίτρα μόνο 7,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
7: Αφεντικό, αφεντικό, τηλεφώνησε ο πρόεδρος και έρχεται με μεγάλη παρέα απόψε. Δεν έχουμε πολλά κρέατα.
8: Αμά βρε Θανασάκη, τι θα σε κάνω? Κάλεσε αμέσως στην Enka Food.
7: Ήδη το έκανα. Κρέατα πρώτης ποιότητας από επιλεγμένες φάρμες της Ελλάδας και η παραγγελία έρχεται άμεσα.
8: Ρε, μπράβο το παλικάρι μου. Enka Food. Ξέρεις τι διαλέγεις, ξέρεις τι ταΐζεις.
9: Enka Food. Χονδρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων. Για εστιατόρια, ξενοδοχεία, κρεοπολία. Καλέστε στο 22-420-420-96 ή μπείτε στο enkafood.gr. Γιατί στο νησί όλοι τρώνε Enka Food.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

0: φορά. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold to be Hot με κρύο και σύντομο ανέκδοτο. Πόσο κάνει 2 και 2? 4. Μπράβο. Το ήξερα από χθες, απλώς ήθελα να δω αν άλλαξε κάτι.
1: Να η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως, δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνά.

σωτό. Εγώ είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και εσείς είμαι σίγουρος ότι έχετε social media. Και αυτό πώς γίνεται τώρα να το παντρέψουμε? Με βρίσκετε στα social media, βρίσκετε και το ραδιόφωνο, μας ακολουθείτε, μας ταγκάρετε στα όμορφα stories σας, φυσικά την ώρα που μας ακούτε. Και εννοείται περιμένω και μηνύματά σας με αγαπημένα τραγούδια, πλάνα για το καλοκαίρι, πλάνα για το Σαββατοκύριακο και ό,τι άλλο γουστάρετε εσείς.

έχει μάθει. Αν σήμερα σου χαμογέλασε η ζωή, είμαι και ποιητής παναθεμάμαι, χαμογέλα και εσύ. Κάποιος πρέπει να κάνει, ξέρεις, από ευγένεια την απάντηση. Είσαι στην καλύτερη συχνότητα της πόλης, μείνε συντονισμένος και χαμογέλα.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 5:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας.

Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός. Συνεχίζω με τις αστυνομικές περιπέτειες από την πλατφόρμα Netflix. Rebel Ridge, επανάσταση στο Rebel Ridge. Μία μικρή πόλη, ένα διεφθαρμένο αστυνομικό σύστημα και ένας πρώην πεζοναύτης που αρνείται να δεχτεί την αδικία. Όταν οι τοπικές αρχές καταστρέφουν τη ζωή του, ξεκινά ένας πόλεμος απέναντι σε ένα ολόκληρο κατεστημένο. Το Rebel Ridge είναι μία από τις πιο δυνατές ταινίες δράσης και αστυνομικού μυστηρίου των τελευταίων ετών.

Εγώ είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Μαζί ολοκληρώσαμε παρέα την εκπομπή της Τρίτης. Σας εύχομαι καλό υπόλοιπο όσο διακάνετε. Καλή δύναμη και φυσικά αύριο έχουμε το γνωστό μας και αγαπημένο ραντεβού ημέρα Τετάρτη όλη μέρα.

Ανοίγω τέρμα και ηχεία και παράθυρα. Να καθαρίσει το μυαλό και η ψυχή

0: Παλμός. Παλμός 101.1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 6.
2: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
3: Το έχω, πίτα Ανατολής.
2: Τι παίζει εκεί?
3: Τα πάντα, πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολίτικες γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
2: Φυσάει. Και από τιμές?
3: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα, μόνο με 10 ευρώ.
2: Πάμε τώρα.
3: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70, στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242-021-391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
2: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
3: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο. Γιώργο, πρέπει να αγοράσω καινούριο οικονομικό αυτοκίνητο επιγόντως.
4: Σου έχω λύση. VG Cars. Μεταχειρισμένα, αλλά σαν καινούρια.
3: Ναι, αλλά εγώ θέλω κάτι συγκεκριμένο.
4: Κανένα θέμα. Το διαλέγετε μαζί κατόπιν παραγγελίας.
3: Ωραία. Πάω τώρα κιόλας να διαλέξω.
4: VG Cars, Βασιλείου Δημήτρης και Γαμπιερά και Ελένη, στο 4ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κοχωριά, δίπλα στη Ροπή Σέρβις. Θα μας βρείτε στα τηλέφωνα 2242-046-159 και στο 694-824-7894.
3: Βρείτε μας σε Facebook και Instagram VG Cars Cos ή επισκεφτείτε μας και στη σελίδα vgcars.gr.
4: VG Cars, το επόμενο αυτοκίνητό σας. Ξεκινά από εδώ.
5: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
6: Έχει βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδος εδώ.
5: Έχω.
6: Μετά θα πάνε
5: εκστασιαστεί.
6: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
5: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
6: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
5: Εξαιρετικό.
6: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
5: Τι λέρευε.
6: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
7: Αφεντικό, αφεντικό, τηλεφώνησε ο πρόεδρος και έρχεται με μεγάλη παρέα απόψε. Δεν έχουμε πολλά κρέατα.
8: Αμά βρε Θανασάκη, τι θα σε κάνω. Κάλεσε αμέσως την Enka Food.
7: Ήδη το έκανα. Κρέατα πρώτης ποιότητας από επιλεγμένες φάρμες της Ελλάδας και η παραγγελία έρχεται άμεσα.
8: Ρε, μπράβο το παλικάρι μου. Enka Food, ξέρεις τι διαλέγεις, ξέρεις τι ταΐζεις.
4: Enka Food, χονδρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων για εστιατόρια, ξενοδοχεία, κρεοπολία. Καλέστε στο 22 420 420 96 ή μπείτε στο enkafood.gr. Γιατί στο νησί όλοι τρώνε Enka Food.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101.1. Δυνάμωσέ το.
9: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Και η πτήση μόλις ξεκίνησε.

Το ταξίδι μας έχει ξεκινήσει. Καλώς τους Λίνα Πατριανού πίσω από το μικρόφωνο μέχρι και τα ρολόγια να συμπληρώσουν περίπου 2 ώρες από αυτήν τη στιγμή. Είναι το καθημερινό και αγαπημένο 2 ώρο με ταξίδια μουσικά και θέλω να σας ζητήσω να θέσετε τις ζώνες σας γιατί η απογείωσή μας τώρα αμέσως θα γίνει με τη βοήθεια του επόμενου κομματιού.

Ελάτε να τα πούμε μέσα από το Instagram. Αναζητάτε το προφίλ μου που με βρίσκεται ως Λίνα Πατριανού και μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας. Περιμένω επίσης και να κάνετε και ένα follow στο προφίλ της εκπομπής Flight Mode Radio Show. Το βρίσκεται και αυτό στο Instagram. Ελπίζω να είστε σε καλή διάθεση. Δεν ξέρω τι πώς πήγε η Δευτέρα χτες, αλλά προσδοκώ να πάει τέλεια η Τρίτη αυτή, παιδιά. Ας την κάνουμε όσο πιο καλή μπορούμε.

Ρε παιδιά, για να ανεξήγητο λόγο που μου έχει κολλήσει έτσι ένα κομμάτι στο μυαλό, αλλά βέβαια δεν είναι και πάρα πολύ ανεξήγητος ο λόγος. Έχει εξήγηση, όχι, έχει. Χτες το βράδυ στη γειτονιά κοιμόμαστε, ρε παιδί μου, έτσι με ανοιχτά τα παράθυρα. Ξέρετε, ανοιχτό παράθυρο, κλειστό παντζούρι. Και περνάει ένας κάγκουρας, να το πω εγώ τώρα, με τη μουσική στο τέρμα. Πετάγομαι από τον ύπνο και όλη μέρα στο μυαλό μου παίζει το κομμάτι που έπαιζε και το αμάξι. Κωνσταντίνο Αργυρό, παρακαλώ. Όχι ότι και ότι. Πάμε να το χαρούμε, γιατί ξέρετε ότι όταν μας κολλάει ένα κομμάτι στο μυαλό, τι κάνουμε για να το σταματήσουμε από το να παίζει ξανά και ξανά στην επανάληψη? Το ακούμε από την αρχή ως το τέλος.

0: εγώ.
1: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
2: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
3: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 6:30.
4: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
3: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος τη λίστα τον ανέλαβε?
4: Κανένας τη λίστα. Μεγιά.
3: Μεγιά, τι εννοείς?
4: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
3: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
4: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
3: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
2: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242 021 888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmcos.gr.
1: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

0: έγινε χαμός. Έχει συμβάλει και ίδια στους στίχους, από ό,τι έχει πει. Και στο κέντρο, παιδιά, στην παραλιακή που τραγουδάει με τον Πέτρο Ιακωβίδη, το λέει και σύεται το μέρος. Ιδιαίτερος ρυθμός, ακρός χορευτικό και ο τίτλος του Σαφάρι, στο καλύτερο κομμάτι αυτής της εβδομάδας.
1: Flight Mode, το τραγούδι της εβδομάδας.

0: άστο πονάει, άστο.
1: Πάμε πίσω στα παλιά χωρίς πολλά πολλά με τη βοήθεια του επόμενου κομματιού που έχω επιλέξει. Πάμε λοιπόν να κάνουμε τα ταξίδια μας στο παρελθόν και να απολαύσουμε κάτι από το τότε. Σίγουρα θα σας θυμίσει πολλά. Σας θέλω έτοιμους, είναι η σημερινή μουσική αναδρομή και πάμε να ξυπνήσουμε όλα τα αισθήματα και συναισθήματα που νιώθαμε τότε, αλλά στο σήμερα. Flight mode, flashback.

Κάπως έτσι ολοκληρώνεται η πρωτεύουσα. Σας θέλω μάχημους, γιατί έρχεται η δεύτερη ώρα της εκπομπής, η οποία θα μας ταξιδέψει στις μεγαλύτερες επιτυχίες του σήμερα. Έχουμε πολλή μουσική, έχουμε λιγότερα λόγια και μια ωραία διάθεση. Τι άλλο δηλαδή να χρειαστούμε? Εδώ, τα βασικά. Βρίσκομαστε στην παρεούλα σας και σήμερα. Εσείς εδώ μαζί μου στο Flight Mode, με εμένα, τη Λίνα Πατριανού. Σύντομο διάλειμμα και επανέρχομαι να συνεχίσουμε έτσι τα ωραία μας.

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 7.
2: Πεινάω. Έχεις κάτι καλό να προτείνεις?
3: Σκορπιός Ρέστοραντ. Στον Κάμπο, στην Κέφαλο. Μεσογειακή και ασιατική κουζίνα για κάθε απέτηση.
2: Έχω ακούσει για το μπέργκερ
3: που κάνει θράψη. Δοκίμασε και την Παρμιτζιάνο Ρετζιάνο να λιώνει μπροστά σου με φρέσκα ζυμαρικά, χειροποίητες σάλτσες και την υπογραφή του σεφ Αντρέ Γιάνκε.
2: Έκλεισε. Πότε πάμε?
3: Καθημερινά από τις 2 το μεσημέρι και Κυριακή από τη 1. Τηλέφωνα κρατήσεων και delivery στο χώρο μας 22-42-0-73-037 ή 69-43-23-47-14.
1: Σκορπιός Restaurant. Πάμε για απόλαυση.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
5: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ελληνικά κεράσια και ντομάτες δράμας τώρα 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
6: Νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback. Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000.
6: Αγαπή, υπερβολική,
0: καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101.

0: Παλμός.
1: Παλμός.
0: Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
1: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.
2: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

το είπα και λίγο νωρίτερα ότι είμαι εδώ στο πιλωτήριο αυτής της μουσικής πτήσης για να διαλέγω μουσικές επιλογές που μου ζητάτε εσείς και που ξέρω ότι τις αγαπάτε και τις αγαπάμε κι εμείς εδώ, φυσικά στο Flight Mode. Δεύτερη ώρα λοιπόν, είμαι η Ελίνα Πατριανού και θα είμαι μαζί σας για την επόμενη ωρίτσα, όπως κάνουμε καθημερινά για δύο ολόκληρες ώρες εδώ, στη συχνότητα που αγαπάτε και που παίζει τις καλύτερες και μεγαλύτερες μουσικές επιτυχίες 24 ώρες το 24ωρο. Θα αφήσω τις μουσικές να πάρουν το λόγο. Θα επιστρέψω για να ρίξω μια ματιά στα δικά σας μηνυματάκια.

0: Πολύ σας ζηλεύω εσάς που ξεκινάτε να πηγαίνετε τις διακοπές σας και πραγματικά δεν ξέρω αν το έχω αναφέρει ξανά, αλλά το αγαπημένο μου διάστημα για διακοπές είναι αυτό εδώ προς τα τελειώματα του Ιούνιου, που η μέρα είναι μεγάλη, που δεν έχει τρομερή ζέστη, που οι διαθεσιμότητες και οι τιμές είναι κάπως καλύτερες. Πολύ αγάπη λοιπόν θα στείλουμε στη Μαρία και τον Γιώργο που ταξιδεύουν για Κρήτη να απολαύσουν, λέει, ένα ωραίο δεκαήμερο σε Ρέθυμνο και Χανιά. Τώρα εντάξει, τι καλύτερο πραγματικά. Δηλαδή, τι να πω εγώ τώρα. Να περάσετε υπέροχα, εμείς εδώ θα βράσουμε στο ζουμί μας για λίγο ακόμα, αλλά θα κάνουμε τις διακοπές μας κάποια στιγμή. Προς το παρόν όμως οι μουσικές μας θα κάνουν ό,τι μπορούν για να μας δροσίσουν.
1: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.

Ελπίζω να περνάτε καλά, ελπίζω να έχετε ταξιδέψει εδώ με τις μουσικές μας και να πετυχαίνετε και τα δικά σας αγαπημένα. Εγώ πάλι να σας πω ότι επίσης χαλαρώνω με την παρέα μας και είμαι πανέτοιμη να σας αφήσω σε λίγο για ένα μικρό διάλειμμα. Αλλά θα επανέλθω γιατί το επόμενο ημίωρο μας έχει, παιδιά, τρομερές επιτυχίες. Τις βλέπω να έρχονται και σας περιμένω.

0: Disco.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Πήγα στο κατάστημα Χατζηχριστοφής να πάρω τα υλικά που μου ζήτησε ο Μάστορας για την ανακαίνιση και έπαθα πλάκα. Βρήκα όλα όσα χρειαζόμουν σε εκπληκτικές τιμές και ακόμη περισσότερα. Τεράστια ποικιλία σε εργαλεία και εξαρτήματα για τον κήπο. Καταπληκτικές ψυσταριές, πολύ οικονομικές και τις γνωστές αμερικάνικες Weber γκαζιού ή κάρβουνου. Πλαστικές ντουλάπες αποθήκευσης. Συστήματα ραφιών για την αποθήκη μας. Πλαστικά κουτιά για τη σωστή οργάνωσή της. Τελικά, μια φορά να πας στον Χατζηχριστοφή δεν φτάνει.
2: Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr. Παλμός.
3: Flight Mode με τη Λίνα.

τα παιδιά λίγο νωρίτερα με την Μαρία και τον Γιώργο εδώ που πάνε εκεί τις διακοπές τους, πρέπει να πω επίσης πολλά χαιρετίσματα και στην Τίνα, η οποία είναι σε μια εκδρομή με συναδέλφους εκπαιδευτικούς και ετοιμάζονται, λέει, για Εράσμους ταξίδι στην Ιταλία. Αυτά είναι, να περάσετε φοβερά. Νομίζω σας αξίζει μετά από μια σχολική χρονιά. Αυτά είναι. Και καλές διακοπές θα πω εγώ. Υπομονή στους υπόλοιπους εμάς εδώ, επίσης θα πω και θα περάσω στο επόμενο κομμάτι.

Εδώ στην παρέα μου σας είναι για σχεδόν 2 ώρες. Κάπου που εδώ σιγά σιγά θα πρέπει να σας αφήσω και δεν θέλω και καθόλου. Ξέρετε πώς μου αρέσει όταν τα λέμε, ξέρετε πόσο απολαμβάνω την παρέα μας. Αλλά θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο μεσοβδόμαδα Τετάρτη. Θέλω, παιδιά μου, ό,τι και αν κάνετε, να το κάνετε γιατί εσείς το γουστάρετε. Μην ξεχνάτε το τηλιακό σας. Αυτό έχει γίνει καινούργια μοτάκα, να ξέρετε τώρα. Μέχρι το Σεπτέμβριο το ίδιο λέμε. Και να προσέχετε τους εαυτούς σας πάρα πολύ, παιδιά. Καλή συνέχεια σε όλους από εμένα, τη Λίνα Πατριανού. Ραντεβού αύριο ξανά πάλι την ίδια ώρα εδώ σε αυτή τη συχνότητα.

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 8.
2: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Έχω βάλει εδώ κοσμάσια δραμάδος εδώ.
2: Έχω
3: μετά θα πάνε
2: εκστασιαστεί.
3: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρευε.
3: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
4: Αγάπη, πεινάω.

0: αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
1: Το έχω, πίτα Ανατολής.
0: Τι παίζει εκεί?
1: Τα πάντα! Πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολιτικές γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
0: Φυσάει. Και από τιμές?
1: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα μόνο με 10 ευρώ.
0: Πάμε τώρα.
1: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70 στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242-021-391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
0: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
1: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο.
2: Αφεντικό, αφεντικό, τηλεφώνησε ο πρόεδρος και έρχεται με μεγάλη παρέα απόψε. Δεν έχουμε πολλά κρέατα.
3: Αμά βρε Θανασάκη, τι θα σε κάνω? Κάλεσε αμέσως την Enka Food.
2: Ήδη το έκανα. Κρέατα πρώτης ποιότητας από επιλεγμένες φάρμες της Ελλάδας και η παραγγελία έρχεται άμεσα.
3: Ρε, μπράβο το παλικάρι μου. Enka Food. Ξέρεις τι διαλέγεις, ξέρεις τι ταΐζεις.
4: Enka Food. Χονδρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων. Για εστιατόρια, ξενοδοχεία, κρεοπολία. Καλέστε στο 22 420 420 96 ή μπείτε στο enkafood.gr. Γιατί στο νησί όλοι τρώνε Enka Food.
5: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
6: Παλμός.
5: Δυνάμωσέ το. Τα τραγούδια που αγαπάς.
7: Γύφτισα νερά.
5: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
8: Αν συμπόλητη χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
5: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα μέρα.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάντσι πόλη τη χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.

0: τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Μέρα.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνση πόλη τη χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα μέρα.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάντσι πόλη τη χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 8:30.
0: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069.
2: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
3: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος στυλίστας τον ανέλαβε?
2: Κανένας στυλίστας. Μεγιά.
3: Μεγιά, τι εννοείς?
2: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
3: Δηλαδή ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζιπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
3: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζιπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
0: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242 021 888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

0: τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα μέρα.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.

0: παήμερα να διώξουν τα άγρια, κάνεις πολύ μεγάλο λάθος.
1: Κοίταξε να δεις. Καλές οι παροιμίες σου, αλλά το πράγμα είναι τελειωμένο. Το κορίτσι τσίπησε.
0: Αγοράκι, παλιός ίσον πείρα. Και η πείρα μετράει.
1: Σε βλέπω λίγο ταραγμένο, μήπως θα στα χάρτια σου.

0: Νέος, προσχή.
1: Τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Γύφτισα μέρα.
1: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
3: Σαν συμπόλητη χορεύω με σημαία μου μια φούστα.
1: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάντσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101.

Καταγραφή ηχοκινητικών αντιδράσεων. Έναρξη διαδικασίας μεταφοράς μνήμης. Ολοκλήρωση δημιουργίας.

0: Παλμός. Παλμός 101.1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 9.
2: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
3: Το έχω, πίτα Ανατολής.
2: Τι παίζει εκεί?
3: Τα πάντα, πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολιτικές γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
2: Φυσάει. Και από τιμές?
3: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα μόνο με 10 ευρώ.
2: Πάμε τώρα.
3: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70 στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242-021-391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
2: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
3: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο.
4: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
5: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδος εδώ.
4: Έχω εκστασιαστεί.
5: Είσαι πανέτοιμη.
4: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
5: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
4: Εξαιρετικό.
5: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
4: Τι λέρετε.
5: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101.1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.
6: Παλμός. Non-stop mix με το Μανώλη Στούπο. Παλμός. Βάλτο. Τέρμα.

Έχω αλήτησα καρδιά και μου αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 9:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
2: Αφεντικό, αφεντικό, τηλεφώνησε ο πρόεδρος και έρχεται με μεγάλη παρέα απόψε. Δεν έχουμε πολλά κρέατα.
3: Αμά βρε Θανασάκη, τι θα σε κάνω. Κάλεσε αμέσως την Enka Food.
2: Ήδη το έκανα. Κρέατα πρώτης ποιότητας από επιλεγμένες φάρμες της Ελλάδας και η παραγγελία έρχεται άμεσα.
3: Ρε, μπράβο το παλικάρι μου. Enka Food. Ξέρεις τι διαλέγεις, ξέρεις τι ταΐζεις.
1: Enka Food. Χονδρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων. Για εστιατόρια, ξενοδοχεία, κρεοπολία. Καλέστε στο 22 420 420 96 ή μπείτε στο enkafood.gr. Γιατί στο νησί όλοι τρώνε Enka Food.
0: Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.
4: Παλμός. Non-stop mix με το Μανώλη Στούπο. Βάλτο. Τέρμα.
5: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις τα

Non-Stop Mix με το Μανώλη Στούπο. Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 10.
2: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
2: Έχω
3: μετά θα πάνε
2: εξτασιαστεί.
3: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρε, φίλε.
3: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
4: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.
4: Παλμός. Non-stop mix με το Μανώλη Στούπο. Παλμός. Βάλτο. Τέρμα.

0: Non-stop mix με το Μανώλη Στούπο.
1: Ψυχαγωγία εδώ. Μουσική εδώ. Οικός εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 10:30.
2: Αφεντικό, αφεντικό, τηλεφώνησε ο πρόεδρος και έρχεται με μεγάλη παρέα απόψε. Δεν έχουμε πολλά κρέατα.
3: Αμά βρε Θανασάκη, τι θα σε κάνω. Κάλεσε αμέσως την Enka Food.
2: Ήδη το έκανα. Κρέατα πρώτης ποιότητας από επιλεγμένες φάρμες της Ελλάδας και η παραγγελία έρχεται άμεσα.
3: Ρε, μπράβο το παλικάρι μου. Enka Food. Ξέρεις τι διαλέγεις, ξέρεις τι ταΐζεις.
1: Enka Food, χονδρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων για εστιατόρια, ξενοδοχεία, κρεοπολία. Καλέστε στο 22 420 420 96 ή μπείτε στο enkafood.gr. Γιατί στο νησί όλοι τρώνε Enka Food.
0: Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.
4: Παλμός. Non-stop mix με το Μανώλη Στούπο. Βάλτο. Τέρμα.
5: Όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα και όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Και όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

Non-stop mix με το Μανώλη Στούπο. Βάλτο. Τέρμα.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, αντιλιακό και παρέα την καλύτερη μουσική. Παλμός 101 και 1.

0: Παλμός. Παλμός 101.1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 11.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101.1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101.1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Δε στη ζωή μου κατέστρεψα. Μόνο στο όπλο μου έστρεψα. Στο πρόσωπό μου. Στο πρόσωπό μου. Πίσω από μας.

0: Παλμός. Παλμός 101.1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 12.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

0: Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.
1: Φύσηξε έρωτας βοριάς μέσα στα φύλλα τη

0: Παλμός.
1: Παλμός.
0: Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
1: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

0: Παϊμός.
1: Παϊμός.
0: Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
2: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το. Παλμός. Όλη τη νύχτα, κάθε βράδυ, είναι μαζί σου. Παλμός 101 και 1.

0: Παλμός. Όλη τη νύχτα, κάθε βράδυ είναι μαζί σου. Παλμός. 101 και 1. Παλμός.
1: Η πρώτη σκέψη όταν ξυπνάω μέσα στο μυαλό μου και η τελευταία είσαι εσύ. Και σαν σημάδι ξαφνικά μου λέει το ένστικτό μου κάτι καλό πως θα συμβεί. Από τη μέρα που σε είδα έχω παρεστήσεις, συμβαίνουν πράγματα τρέλα. Ξέρω τι θέλεις να μου πεις χωρίς να το ζητήσεις και η καρδιά μου

όποιο δρόμο και να ακολουθήσω, έξω από την πόρτα σου περνώ. Για σένα αγάπη μου μπορώ σαν το κερί να σβήσω, έστω για λίγο αν δεν σε δω. Μαζί σου έφτασα ψηλά στην κορυφή του κόσμου.

0: Παϊμός.
1: Παϊμός.
0: Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παϊμός 101 και 1.
1: Παϊμός.
0: Δυνάμωσέ το.